Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γράμματα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: αυτό. Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου,
1: Κατερίνα
0: και Γιάννη, για να... κάτι που πραγματικά μας αφορά, που έχει πει ότι έλεγε ο Ζωζέ Σαραμάγκου ότι είχε πει η γάτα του, του είχε πει η γάτα του, ότι η γάτα του, η γάτα είχε πει στο Σαραμάγκου, η γάτα του Σαραμάγκου, του είχε πει ότι όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο.
1: Και το δένεις με εσένα.
0: Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου και πραγματικά είναι όλες οι ώρες. Ακόμα και το τρίωρο αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω, εγώ δηλαδή σε λίγο μπορώ να πάω στον καναπέ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
0: Να ρίξω ένα ζωράκι.
1: Και δεν θέλω να καταπιεστείς.
0: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Εννοείται. Μπορείς και εσύ, αν
2: θέλεις. Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπος που κοιμάται. Ποτέ, ποτέ.
0: Τέλεια,
2: ποτέ.
0: Τέλεια.
2: Είμαι υπέρ του να κοιμούνται όλοι.
1: Υποστηρίζω τον ύπνο όπου και αν συμβαίνει. Ειλικρινά.
0: Στο παιχνίδι χθες, την ώρα που κοιμόμουν, στον Γκάνα Παναμά, έπεφτε βροχή στο Τωρόντο ήταν το παιχνίδι.
2: Ναι, ρεσί, τι καραγκιουζιλίκη ήταν.
0: Πολύ βροχή. Και γίνεται το εξή, απίστευτο, Κατερίνα. Είμαι σίγουρο ότι ο Γιάννη το ξέρει. Γίνεται αυτό το γνωστό break.
2: Το cooling break.
0: Ακριβώς το break, Κατερίνα.
2: Για να δροσιστούν.
0: Για να δροσιστούν.
1: Από το hydration break, αυτό.
0: Ναι, αυτό που βγαίνουν, ναι.
2: Αφήνω νερό.
0: Και έβριχε. Καρέκλες έριχνε. Παρ' όλα αυτά.
1: Και με τη βροχή και
0: το έδωσαν, το έδωσαν. Και ο κόσμος γιούχαρε. Φυσικά γιατί δεν χρειαζόταν, έτσι.
2: Εμά, ναι. Κοίτα, σε πολλά παιχνίδια δεν χρειάζεται. Δηλαδή το βρήκαν αφορμή ότι.
0: Αυτό είναι για τις διαφημίσεις.
2: Κάπου θα έχει ζέστη και το έχουν εκμεταλλευτεί για διαφημίσεις. Αλλά τώρα να σταματάς για να βραχεί ο άλλος την ώρα που βρέχει.
0: Απ' την άλλη,
1: πόση ώρα είναι αυτό το break.
2: 1,5 λεπτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, 1,5 λεπτό.
0: Εντάξει, πάει το ρυθμό βέβαια. Απ' την άλλη. Τα λεφτά που μπαίνουν πάρα πολλά. Είναι επίσης φοβερό αυτό που γίνεται, παιδιά, με τους φιλάθλους. Θυμάστε που λέγανε πόσο ακριβά τα εισιτήρια. Που πραγματικά είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
2: Ναι,
0: που δεν θα ήρθαν άδειες οι κερκίδες, δεν θα πλησιάσει άνθρωπος. Όλα γεμάτα. Και μιλάμε για γήπεδα 80.000 τώρα, έτσι.
1: Άρα που καταλήγουμε, Χρήστο.
0: Καταλήγουμε. Πάντως γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Υπάρχουν.
0: Λεφτά παίζουν στο σύστημα.
2: Καλά, για κάποιους πάντα θα υπάρχουν.
0: Πάντως γεμίζουν όλα τα γήπεδα και στις τρεις χώρες, παιδιά.
2: Ότι είναι πανάκριβα όμως είναι πανάκριβα.
0: Ναι, είναι, αλλά πηγαίνει ο κόσμος.
2: Πάρα πολύ ακριβά.
0: Αυτό που λέγανε δηλαδή δεν γεμίζουν, το αντίθετο. Λοιπόν, σας ακούω παρακαλώ. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που είδες εσύ αυτές τις μέρες, Κατερίνα?
1: Εγώ ήθελα να σας πω προηγουμένως ότι ήταν την Κατερίνα Λιόλιου χθες, γιατί ήμασταν στα Mad Video Music Awards.
0: Α, ναι, έχουμε.
1: Και πήρε βραβεία η κοπέλα. Δεν είναι αστείο αυτό. Και είπε και το λογαριασμό μου. Και γινότανε μέσα στο στάδιο με το που έπεφτε, ας πούμε, στις υποψηφιότητες.
0: Σαν να έβαλε γκολ.
1: Μιλάμε για παντζουρλισμό,
0: Πού έδωσε βραβείο εσύ?
1: Εγώ θα σας τα πω μετά. Εγώ εδώ στον FY.
0: Α, μάλιστα.
2: Πες μου τρία τραγούδια του FY.
1: Καλύτερο Urban. Καλά, το Πατησίον το ξέρω να το πω και απ' έξω. Ένα. Τα Περαμέντο.
2: Δύο.
0: Ναι.
1: Και ακούστηκε ένα μπαμ. Τρία.
2: Ακούστηκε ένα μπαμ.
1: Ναι. Money Dance.
0: Ξέρω
1: δηλαδή, πάρα πολύ καλά FY.
0: Δηλαδή.
1: Πάρα πολύ καλά το ξέρω τον FY. Διότι ακούμε με το που μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο. Είμαστε.
2: Έτσι πάει.
0: Τέλεια.

0: δρόμος 89,8. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία, στεντόρια φωνή, δυνατή, μέσα
1: πολύ.
0: Από ένα τηλέφωνο, καθαρότατο, ωραία γραμμή έχετε. Συγχαρητήρια για την
1: γραμμή σας.
0: Τηλεφωνική εταιρεία που έχει επιλέξει.
2: Πάρα πολύ.
0: Έχουμε να σας κάνουμε μια νέα πρόταση, γι' αυτό σας πήραμε, με 3,80 το μήνα. απεριόριστα δώρα.
1: Χρήστο, πες τι κάνεις όταν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου δώσουν μια προσφορά για ρεύμα.
0: Πες μου, πάρε με.
1: Λοιπόν, γεια σας, θα ήθελα παρακαλώ να σας δώσω μια νέα προσφορά που έχουμε, η οποία θα σε εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ποιος είναι ο παροχός σας.
0: Να σας διακόψω λιγάκι. Είμαι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Λονδίνο.
1: Πότε θα μπορούσα να σας καλέσω?
0: Πάρτε με σε 7 μήνες.
1: Σε 7 μήνες?
0: Σε 7 μήνες, ναι.
1: Καλά, θα το
0: σκεφτώ. Ή σε 7 χρόνια θα δούμε τώρα πότε θα γυρίσω.
1: Όχι, το όνομά σου.
0: Συνήθως το κλείνουν αμέσως. Καλά, ευχαριστώ. Τους πιάνω ακόμα. Πώς είναι ο καιρός στην Ελλάδα, πώς είναι, πείτε μου. Λοιπόν.
1: Το όνομά σας ποιο είναι?
2: Σοφία.
1: Γεια Σοφάκη μας.
0: Λοιπόν,
2: Σοφία.
0: Σοφία, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι δασκάλα.
0: Ωραία, πολύ. Τώρα θα πας σχολείο σε λίγο, φαντάζομαι.
3: Πάτε σχολείο ακόμα ή έχετε σταματήσει τώρα?
2: Όχι, έχουμε δουλίτσες ακόμα.
3: Έχει δουλίτσες ακόμα, ναι.
0: Μάλιστα. Μέχρι πόσο, μέχρι τέλος του μήνα?
2: Εκεί. Ναι, ναι.
1: 30, δεν
0: είναι. Και μετά Ιούλιο, διακοπάρες.
1: Εντάξει. Αύγουστο.
0: Τι εντάξει?
1: Ναι.
0: Διακοπάρες.
1: Ναι.
0: Αυτή...
2: ναι.
0: Ωραία δουλίτσα.
1: Ισχύει.
0: Θα παίξουμε με το γράμμα.
1: Είναι πολύ ωραίο να έχεις γονείς εκπαιδευτικούς όταν είσαι μικρός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πήγαινα με διακοπές με τους γονείς μας, φεύγαμε με τη μαμά μου, το τελείωνε τις υποχρεώσεις της.
0: Ωραίο αυτό.
1: Κατεβαίναμε στα Χανιά. Και τώρα δεν είχε κάτι άλλο.
0: Είδες προσθέσαν τα πράγματα. Εσύ δουλεύεις μέχρι όλο το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα παίξουμε με το γράμμα Χ, θα έλεγα.
2: Χ.
0: Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ζώο.
2: Στα πόδι.
0: Όνομα.
2: Χρήστος.
0: Πράγμα.
2: Χύτρα.
0: Φυτό.
2: Κουρμαδιά.
0: Φαγητό.
2: Στα πόδι.
0: Πόλη.
2: Χανιά.
0: Χώρα.
1: Μπράβο σου για τα Χανιά.
0: Χώρα. Ναι.
2: Χι.
0: Επάγγελμα.
3: Ποιος φτιάχνει στις οικοδομές,
2: Χτίστη.
3: Μπράβο.
0: Λίμες, ποτάνια, βουνά.
2: Χιλού.
0: Πώς?
1: Χιλού.
0: Τι είναι χιλού?
2: Χιλού.
1: Κάποια παραλία θα είναι.
0: Τραγουδιστή. Μήπως θέλει να πει χιλιαδού. Τραγουδιστής. Τραγουδιστής ηθοποιός.
3: Χιλού είναι ψάρι.
0: Α. Άρα δεν τρώει.
1: Χιλιαδού ήθελε να πει.
0: Το βάζουμε στο χταπόδι.
1: Χιλιαδού.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Πες μας τραγουδιστή ηθοποιό τώρα.
2: Τραγουδιστή.
1: Έλα ρε, είναι ο Χρήστος. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια. Το τσακ.
1: Όπως το 90 έγινε το 90, αυτό,
0: φεύγα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
4: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
5: Να μας πάρεις μακριά.
4: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
6: Ο Χρήστος.
0: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
6: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
0: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
0: Δηλαδή.
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
0: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
0: Μόνο
1: στο δρόμο
6: 89,8.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
10: Λίγκο.
11: Να μαθαίνουμε και κάτι.
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: γίνεται.
1: Δρόμος από τα 9,8 και μια χώρα που λαμβάνει για πρώτη φορά μέρος σε Μουντιάλ είναι το Ουσμπεκιστάν, που έπαιζε σήμερα το πρωί. 5 η ώρα, ώρα Ελλάδος,
0: ναι, ναι,
1: 7 η ώρα Ουσμπεκιστάν. Και όλο το Ουσμπεκιστάν φυσικά ήταν σε πλατείες. Ήταν στις τηλεοράσεις μπροστά.
2: 7 η ώρα το πρωί για το Ουσμπεκιστάν.
1: 7 η ώρα το πρωί για το Ουσμπεκιστάν. Φανταστείτε λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Να ήταν, να έπαιζε, να είχε πάει η Ελλάδα. Που θα μπορούσε να έχει πάει η Ελλάδα. Αν ήταν πιο προσεκτική στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Αν εκεί ήμασταν στο δεύτερο παιχνίδι, Κατερίνα, τα δίναμε όλα. Και εκεί ήταν το παιχνίδι κλειδί. Και με τη Δανία βέβαια. Τέλος πάντων, σκεφτείτε να είχαμε πάει και να παίζαμε ξημερώματα.
0: Και να παίζαμε
1: 3 η ώρα, 4 τα ξημερώματα. Θα ήταν όλη η Ελλάδα στο πόδι. Υπήρχε περίπτωση να κοιμάται κανένας.
2: Όχι, σίγουρα. Το έκαναν στην Ιορδανία, διάβαζα αυτό, που έπαιζαν τώρα το πρώτο τους παιχνίδι. Ήταν σε ώρα Ιορδανίας, νομίζω 6 το πρωί ξεκίναγε το παιχνίδι στο Μουντιάλ.
1: Με την Ιορδανία πρέπει να έχουμε μια ώρα διαφορά.
2: Μια ώρα.
1: Ναι, ναι, νομίζω.
2: Ήτανε, και ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι εκείνη την ημέρα όλες οι δουλειές, οι υπηρεσίες, τα πάντα θα ξεκίναγαν σε 11 η ώρα το πρωί.
0: Έλα, ρε, τι ωραία!
2: Ώστε να
0: κάτσουν
2: να δουν το παιχνίδι και να έχουν τον χρόνο τους μετά να γίνει τέτοιο.
1: Είναι πολύ πιθανό. Μα το θυμάμαι το 1994, όταν είχαμε πάει στην Αμερική, επί Αλκέτα Παναγούλια, παρένθεση, τότε δεν ξέρω αν έχεις δει το βίντεο, Γιάννη, που έλεγε ένα αγκόρνε σας. Ένα αγκόρνε σας. Και έσπαγε ο Αλκέτας, ο φοβερός Αλκέτας Παναγούλιας, καρέκλες μέσα από τα νεύρα. Ένα αγκόρνε σας ζητάω. Τότε είχε προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις δουλειές.
2: Τι ώρες παίζαμε τότε?
1: Και τότε ήταν αργά.
2: Ήταν
1: και τότε το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν ήταν αντίστοιχο, γιατί ήταν μόνο στην Αμερική. Δεν ήταν
2: μόνο
1: σε τρεις.
2: Ναι.
1: Δεν είχαμε τόση διαφορά, διαφορετικές ώρες μάλλον. Τέλος πάντων. Κρίμα που δεν είναι η Ελλαδάρα μας.
0: Δεν πειράζει, το ευχαριστιέσαι το ίδιο.
1: Δεν το ευχαριστιέμαι το ίδιο.
2: Όχι, το ίδιο.
1: Να είσαι τώρα και τον Καρέτσα μέσα.
2: Το ίδιο δεν θα ήταν. Θα ήταν αλλιώς.
1: Να είσαι το Τζιόλι μέσα, να είσαι τόσους παιχταράδες.
2: Και πρέπει να περιμένουμε και 4 χρόνια τώρα, κατάλαβες αυτό.
1: Πού θα γίνει το επόμενο?
2: Το επόμενο, επειδή είναι το επαιτειακό, επειδή το πρώτο Μουντιάλ είχε γίνει το 1930 και τώρα θα είναι το 2030, θα γίνει σε τρεις Ηπείρους. Θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Ισπανία, Πορτογαλία από Ευρώπη.
2: Και Μαρόκο.
1: Μαρόκο, Αφρική.
2: Ναι, και μετά θα δώσουν και κάποιους λίγους αγώνες. Αυτές είναι οι βασικές. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Και θα δώσουν και κάποιους αγώνες, κάποιοι όμιλοι θα γίνουν σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Ώστε να πιάσουν και την Αμερική και την Ευρώπη και την Αφρική.
1: Άντε, ρε.
2: Αλλά Ισπανία, Πορτογαλία,
1: Ασία,
2: Μαρόκο.
1: Ασία όχι όμως.
2: Ασία δεν έχει.
1: Ναι. Okay, okay.
0: Μας βλέπω, όχι. Σε βλέπω του σε 4 χρόνια. Να έχεις κλείσει από τώρα Ισπανία-Πορτογαλία ταξιδάκι.
2: Εκεί είναι
0: ένα
2: ωραίο.
0: Μήνα.
2: Εκεί είναι ωραίο.
1: Εκεί πρέπει να είναι η Ελλάδα, γιατί από Πορτογαλία ξέρει. Πορτογαλία έχουμε κάνει 2 νίκες μέσα.
2: Το εξοχικό μας.
1: Είμαστε
2: εκεί.
1: Για εκεί.
2: Το εξοχικό μας.

0: 99,8.
1: Και περιμένουμε, Κατερίνα, να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη μας.
2: Πώς και πώς!
3: Λοιπόν, παιδιά, άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Άχρηστη πληροφορία η οποία βρίσκεται πιο extended version, γιατί εσείς εδώ έχετε και το χρόνο σας που είναι πολύτιμος και δεν μπορείτε να σας τα λέω αναλυτικά. Πού βρίσκεται αναλυτικά?
2: Μου αρέσει να τα λες αναλυτικά, ναι, ναι, αλλά καλά. Όχι πάρα πολύ αναλυτικά, γιατί χάνω την αρχή.
1: Ναι, μας παίρνει ο ύπνος.
2: Δεν θυμάμαι μετά τι έχεις πιστεί στο ξεκίνημα.
3: Βρίσκεται αναλυτικά λοιπόν στο καινούργιο επεισόδιο του podcast.
2: Αυτά δεν είναι, δεν είδες τίποτα.
1: Αυτά δεν υπάρχουν, ρε.
3: Τι, αυτά δεν
1: γίνονται.
3: Αυτά δεν είδες τίποτα. Είναι δυνατόν να λέγεται αυτά δεν είδες τίποτα?
1: Αυτά δεν είδες τίποτα.
3: Πώς μπορεί να λέγεται αυτά δεν είδες τίποτα, ρε εσύ? Δεν είναι καν τίτλος αυτό.
1: Έχουν περάσει δύο χρόνια.
3: Αυτά δεν είδες τίποτα,
1: και δεν
3: ρε,
1: έχει μάθει.
3: Πες το, ρε Χρήστο.
1: Αυτά που δεν υπάρχουν ποτέ, ρε.
3: Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
1: Αυτά δεν γίνονται.
2: Δεν έχουν γίνει ξανά.
3: Ναι, ναι, ναι, καλά. Αυτά δεν γίνονται λοιπόν στο νέο επεισόδιο.
1: Το πα!
3: Αυτά δεν γίνονται.
1: Έτσι.
2: Ρε, το κάνουμε επίτηδες για να μένει καλύτερα ο τίτλος.
3: Ναι, αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, και έχει σχέση με το ότι έχουμε πλέον τον πρώτο, το έλεγε ο Χρήστος της προάλλης, τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
1: Το είδα πάντως.
3: Δεν είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
3: Και
1: μάλιστα, όχι μόνο το είδα. Χτες είχα πάει βόλτα στην Κυψέλη.
2: Έχεις πάει και βόλτα στην Κυψέλη?
1: Πήγα στην Αγία Ζώνη.
2: Πότε πρόλαβες?
1: Με κάλεσαν εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο.
3: Πότε πρόλαβες? Στην Κυψέλη πήγε, δεν πήγε στο Μιλάνο.
2: Ρε, γιατί βλέπεις συνέχεια μάτς, γι' αυτό το λέω.
1: Εκεί είδα παιχνίδι. Είδα στον Τίλαν.
2: Α, έτσι εξηγείται.
1: Ναι, ναι, να δω ένα παιχνίδι.
2: Πήγες να δεις κάπου άλλου παιχνίδι. Εκτός από το σπίτι δηλαδή.
1: Εννοείται. Και μου λέει, τέλος πάντων, ένας φίλος που ήταν εκεί. Μου λέει, Κορδόνης φοβερός, είδα το στο podcast το.
3: Ναι,
1: αυτό το τρισεκατομμυριούχο.
3: Ναι, ναι. Έχει γίνει viral το βιντεάκι, τολμώ να πω.
1: Ναι, ναι, ήταν
2: το
1: ωραίο.
2: Το βιντεάκι το δικό σου.
3: Το, ναι.
2: Πότε έχει γίνει viral?
1: Πες το, εξήγησε της.
3: Χτες.
2: Πού ρε?
3: Τι πού ρε?
1: Βάιραλ σημαίνει ότι.
3: Βάιραλ, παιδί.
1: Στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, ρε.
3: Το έχουμε δει κάποιες χιλιάδες φορές.
1: Κυψέλη, αμπελόκι, που θες τώρα. Σε τέσσερις γειτονιές έγινε χαμό.
3: Συγγνώμη, να μιλήσουμε στις πόσες χιλιάδες θεωρείται viral?
2: Στα εκατομμύρια γίνεται το viral.
3: Εντάξει, δεν είναι viral ακόμα, αλλά οδεύει προς viral. Λοιπόν, πάμε στην ουσία της άχρηστης πληροφορίας. Ο Elon Musk έχει πλέον περιουσία ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.
2: Στα χαρτιά.
3: Στα χαρτιά, ναι. Και είπα λίγο να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο είναι. Τι διαφορά έχει το εκατομμύριο με το δισεκατομμύριο και με το τρισεκατομμύριο?
1: Θα ρωτήσουμε την Κατερίνα, λοιπόν.
2: Τι διαφορά έχει?
1: Πάμε.
2: Εκτός από τα μηδενικά.
1: Πες μας, πόσο είναι ένα τρισεκατομμύριο.
3: Στα μηδενικά, ας πούμε, που είπες, είναι 6 μηδενικά το ένα, 9 μηδενικά το άλλο, 12 μηδενικά το τρίτο.
2: Στάσου, είναι 6 το εκατομμύριο.
3: Το εκατομμύριο έχει 6 μηδενικά.
1: Στάσου, αρχίσαμε με τα στάσου τώρα.
3: Το δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά και το τρισεκατομμύριο έχει 12 μηδενικά.
2: Υποχρεωτικά.
3: Αυτό λοιπόν, εγώ έκανα μία αναγωγή σε τρία πράγματα για να το καταλάβουμε. Σε χρόνο,
2: ναι,
3: σε απόσταση και φυσικά σε λεφτά.
2: Απόσταση ξέρω. Αν βάλεις από ένα δολάριο από αυτά του Elon Musk, πηγαίνεις και έρχεσαι στη Σελήνη.
1: Σωστό.
3: Εγώ το είπα με χαρτί Α4. Πες ότι παίρνεις τα χαρτιά. Ένα χαρτί, αυτό που όλοι έχουμε, το χαρτί του Α4. Αν βάλεις ένα εκατομμύριο χαρτιά, θα έχεις μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. Που λες, OK, 10 χιλιόμετρα, άλλοι τα κάνουν για προπόνηση. Άμα βάλεις ένα δισεκατομμύριο χαρτιά.
1: Από εδώ μέχρι το 10 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα.
3: 10 χιλιόμετρα, ναι, δεν είναι
1: μέχρι
3: τίποτα.
1: Μέχρι Νέα Σμύρνη.
3: Μέχρι Νέα Σμύρνη.
2: Ναι, τίποτα.
3: Κάπου εκεί. Άμα βάλεις ένα δισεκατομμύριο χαρτιά Α4, η απόσταση που θα έχεις είναι 10.000 χιλιόμετρα, όπου θα πας Αθήνα Μπαγκόγκ.
1: Μάλιστα.
3: Με το αυτοκίνητο.
1: Ενδιαφέρον.
3: Ενώ άμα φτάσουμε στο τρισεκατομμύριο, μιλάμε για 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα, όπου πας γη Σελήνη 13 φορές. Γη Σελήνη, γη Σελήνη, γη Σελήνη 13 φορές. Ή 6 φορές, αλλά ρε τουρ και μία μένεις εκεί. Αν το δεις σε χρόνο, ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα, ξεκινείς να μετράς τώρα. 1, 2, 3, 4 και μετρείς ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα, θα σου πάρει 11 ημέρες και 14 ώρες.
2: 11 μέρες και 14 ώρες, πολύ ωραίο.
3: Άμα μετρήσεις μέχρι το 1 δισεκατομμύριο, ξεκινήσεις τώρα, θα μετρήσεις 32 χρόνια.
1: 32 χρόνια, ε.
2: Να μετράσαι.
3: Που έχει μια μεγάλη διαφορά.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Όταν
2: όμως
3: πάμε τώρα στο 3. Στο 1 τρισεκατομμύριο, γιατί εκεί είναι το σοκαριστικό. Αν ξεκινήσεις τώρα και θες να μετρήσεις μέχρι το 1 τρισεκατομμύριο, θα σου πάρει 31.700 χρόνια.
2: Τι λες τώρα, ρε εσύ.
3: Και στο πιο σοκαριστικό όλων. Πάμε στα λεφτά, γιατί για λεφτά μιλάμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Στα λεφτά, σκεφτόμουν.
3: Στα λεφτά.
1: Δεν ξέρω αν το.
3: Εκεί είναι το πιο ακραίο.
1: Θα μπορούσε, καλά, εννοείται την Ελλάδα να την ξοφλήσει.
3: Καλά,
1: το δάνειο αυτό. Και να την αγοράσει.
3: Και να αγοράσει.
1: Δηλαδή, αλλά, και να την ξοφλήσει και να την αγοράσει.
2: Εγώ άκουσα,
1: να την έχει δικιά του.
3: Ακριβώς.
2: Ότι αν αποφάσισε να τα δώσει τα λεφτά, θα παίρναμε ο καθένας μας 120 ευρώ.
3: Όλος ο πλανήτης εννοείς.
2: Ναι, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Και να τα κάνεις.
3: Τι να τα κάνει. Έστω λοιπόν ότι έχει ένα εκατομμύριο ευρώ. Είσαι εκατομμυριούχο. Και λε, θα κάνω ζωάρα. Θα χαλάω 1000 ευρώ κάθε μέρα. 1000 ευρώ τη μέρα. Πόσο καιρό θα σου πάρει να χαλάσει όλα τα λεφτά?
2: Δεν ξέρω.
3: Τρία χρονάκια.
1: Αν είσαι εκατομμυριούχο.
3: Έχει ένα εκατομμυριάκι. Σου δίνω ένα εκατομμύριο. Και κάθε μέρα χαλά από 1000 ευρώ. Σε τρία χρόνια πάει το εκατομμύριο.
1: Πάει το εκατομμύριο.
3: Το φαγε.
1: Σιγά τα λεφτά.
3: Αν έχει ένα δισεκατομμύριο και χαλά 1000 ευρώ κάθε μέρα. Πόσα χρόνια θα σου πάρει να χαλάσει τα λεφτά σου? Το εκατομμύριο θα το φας σε τρία χρόνια.
2: 30.
3: Το δισεκατομμύριο. 30. Το δισεκατομμύριο θα το φας σε 2.740 χρόνια.
1: Πω, πω.
2: Τι?
3: Αν χαλάσει
1: 1.000 ευρώ τη μέρα.
3: 1.000 ευρώ τη μέρα. Θα σου πάρει 2.000. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο όπως ο Έλον Μάσκ και χαλάς 1.000 ευρώ
1: τη μέρα.
3: Την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Πόσα χρόνια θα σου πάρει να φας την περιουσία σου? Θα σου πάρει 2,7
1: εκατομμύρια
3: χρόνια.
2: Τι λες
1: γι' αυτό
2: τώρα?
1: Πρέπει να
3: περισσότερο
1: θάνατη.
3: Από όσο είναι ανθρωπότητα, παιδιά, δηλαδή.
1: Πρέπει
3: 2,7
1: να γίνουμε
3: θάνατοι. Εκατομμύρια χρόνια.
2: Όχι, αυτό πρέπει να γίνει.
3: Για να καταλάβουμε για πόσα λεφτά μιλάμε.
2: Θέλει, θα πρέπει να κάνει κάτι.
1: Ναι, αλλά τι νόημα έχει γι' αυτό, αν δεν έχει παρέα?
2: Έλα μου, ντε.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Με λίγα λόγια, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά.
2: Και λοιπόν, κάθομαι σφήνα. Και βλέπω φωτογραφίες εδώ πέρα από χθες, από τα ΜΑΤ. Πόσο χαρού. Έχει πάρα πολύ πλάκα ο Αρίωνας. Πήγαμε τον Αρίωνα χθες στα ΜΑΤ. Μετά από κάποιους τραγουδιστές του λέω να βγάλει φωτογραφίες. Μετά, όταν φεύγαμε, μου λέει: μα αυτά θέλω να με βγάλεις, γιατί εκεί στην.
3: Τι είναι, Φεράρι.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Φεράρι.
2: Φεράρι είναι αυτό.
4: Όχι.
3: Φεράρι δεν είναι.
1: Φεράρι, ναι, ναι. Να το.
3: Όπα, η ερώτηση είναι. Φεράρι, βέβαια.
1: Φεράρι, ναι, Φεράρι. Κόκκινη Φεράρι.
3: Ποιος κυκλοφορεί με Φεράρι?
2: Πιανού ήταν? Ήταν εκεί πέρα βγαίνοντας από το backstage, ήταν κάποια αυτοκίνητα τα οποία ήταν πολύ εντυπωσιακά.
1: Κοκλώνεις.
2: Εμένα μ' άρεσε πολύ αυτό. Αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι?
3: Τι είναι μπροστά, δεν βλέπω.
1: Είναι αυτοκινητάρες, τέλος πάντων.
3: Μαζεράτι.
1: Κάτι τέτοιο.
3: Όχι, τι είναι, Μπουκάτι.
1: Μπουκάτι.
2: Μπουκάτι.
3: Έλα ρε φίλε.
1: Ποιος τα έχει
3: αυτά? Τι γίνεται εκεί ρε?
2: Ήτανε...
1: Τίποτα ράπερ, τράπερ.
3: Η τράπερ.
1: Τράπερ, ναι.
2: Ήθελε να βγάλει με την Κλαβδία εδώ, τον βλέπω.
3: Η Κλαβδία τραγούδησε. Τραγούδησε η Κλαβδία ή ήτανε παρούσα απλά?
2: Τραγούδησε.
3: Την Αστερομάτα.
2: Φυσικά. Όχι, άκου. Opa. Έγινε ένα πολύ ωραίο ενσταντανέ που ήταν ο Ρέμος, όπου σας είπα πριν ότι πήρε ένα βραβείο για τα 30 χρόνια που είναι στο τραγούδι. Και είπε το «Πού να είσαι τώρα η Κλαβδία», ενώ βγήκε δηλαδή στην αρχή ο Ρέμος, μετά βγήκε και το είπε πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
3: Εκνευρίστηκε ο Ρέμος?
2: Όχι, το είχαν κάνει πρόβα.
3: Του είπε το τραγούδι. Α, το είχαν κάνει. Μου είχαν κάνει πρόβα. Και το τραγούδι έτσι.
1: Όχι,
3: ρε. Αυτό δικό μου.
1: Τα συμφωνημένα, ρε.
3: Α, εντάξει, μην μου κάνει καμιά τρίπλα τέτοια.
2: Και μετά ξαναβγεί. Ήταν πολύ ωραίο.
3: Μαρίνα Σάτι είδα.
2: Καλά, ήταν τόσο ωραία η Μαρίνα Σάτι, τόσο ωραία, με πολύ ωραίο
1: δεν
2: ντύσιμο.
1: Δεν ήταν ωραία, όχι, δεν ήταν ωραία. Ήταν καταπληκτική.
2: Να σας πω κάτι, όχι, το σοου φέτος ήταν πολύ καλύτερο.
3: Άντζελα Δημητρίου είδα.
2: Με τη Ρία Ελληνίδου, το «Φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει».
3: «Φταίει ο έρωτας
2: για ό,τι μου συμβαίνει». Έκανε τέλειο, πώς το λένε, αυτό, ντουέτο. Η Τζάλα Τζάλα, η Αντιγόνη, με την Αναστασία.
1: Ωραίο.
2: Είπαν αυτό, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Η Μπαγκαράγκα, μάλλον η Ντάρα που είπε τον Μπαγκαράγκα.
3: Τη είπε στα συγχαρητήριά μας.
2: Όχι, δεν την είδα αυτή από κοντά, για να μην λέω και ψέματα τώρα.
1: Η Ντάρα έκανε ένα ωραίο βίντεο με τον Τζόκοβιτς, το είδατε?
3: Ναι.
1: Και με την κόρη του Τζόκοβιτς, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν πολύ ωραίες. Είχε διάφορες τέτοιες στιγμές που ήταν πάρα πολύ ωραίες. Εγώ φτάσαμε εκεί σε 47 λεπτά. Τρομερή κίνηση, δεν έχω να σας πω.
3: 47 λεπτά από χαλάνδρι. Μια χαρά είσαι.
2: Όντως το λες αυτό.
3: Τέτοια ώρα και χειρότερα τα πράγματα.
2: Ήταν πολύ ωραία, γιατί ξέρω, φτάσαμε 5 και 18, γιατί το βλέπω με τον
3: Ταϊκβοντό. Δεν ήταν?
2: Ταϊκβοντό. Και ήταν τέλεια, γιατί επειδή έδινα το πρώτο βραβείο εγώ, έπρεπε να πάμε νωρίτερα, ρε παιδί μου. Και έτσι δεν είχα κίνηση εκεί πέρα στο πάρκινγκ καθόλου, ούτε πηγαίνοντας ούτε φεύγοντας. Και ήταν ο Αντώνης ο Δημητριάδης, ο οποίος ξεκίνησε DJ. Με το DJ, όπως κάνουμε πάντα.
1: Αντώνης ο Δημητριάδης του Ολυμπιακού.
3: Τι εννοείς του Ολυμπιακού?
1: Εκεί στις σχέσεις του Ολυμπιακού είναι ο Αντώνης. Αυτό δεν είναι. Ο Αντώνης.
3: Εντάξει, είναι και στις σχέσεις του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Τι τον έχει συμβόλαιο?
1: Έχω κάνει 10 φιέστες με τον Αντώνη.
3: Δεξιμπάκ είναι, τι είναι?
1: Είναι του Ολυμπιακού ο. Ο φίλος μου DJ. Συνέχισε.
2: Αριστερό εξτρέμ, ναι, που έπαιζε, ναι, ναι. Και ο Αρίωνας.
1: Λέγε.
2: Να σου πω. Και μετά λοιπόν αυτό βγαίνει ο Ακύλας και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο entrance με το φέρτο. Έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, η όλη φάση. Μετά βγαίνει ο Θέμης, ο οποίος έκανε συμπαρουσίαση φέτος με τη Χρυσίδια την Καγκούτη. Και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συνέβαινε σκηνή. Και μετά βγαίνω για να δώσω το καλύτερο έρμπαν εγώ. Και γινότανε, παιδιά, πανικός, ήταν όλο το Ταϊκβοντό γεμάτο. Το πήρε ο FY για το Money Dance αυτό και μου έκανε πάρα πολύ ωραία εντύπωση.
3: Κάνω Money Dance.
1: Λέγε.
2: Ο οποίος ευχαρίστησε τη γυναίκα του. Πόσο τρυφερό ήταν?
3: Έχει
2: αυτό.
3: Έχει γυναίκα FY.
2: Καλά πλάκα μας κάνεις, ρε.
3: Δεν είσαι παντρεμένος?
2: Εννοείται ότι είναι παντρεμένος.
3: Άντε ρε τον
2: FY. Και ήταν και πάρα πολύ συγκινητικός. Γιατί είπε, εντάξει, ωραίο όλο αυτό και τα λοιπά, αλλά εγώ θέλω να πω πόσο πολύ αγαπάω τη γυναίκα μου. Την αγαπάω πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, που με έχει στηρίξει στα ωραία και στα δύσκολα και παντού. Και ήταν πολύ καλός.
3: Έχει κρατήσει το επώνυμό της ή λέγεται κυρία FY?
2: Πες του κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εν
2: τω μεταξύ γινόταν παντζουλισμό στα παρασκήνια. Πολλά παιδιά, ξέρω εγώ, φωτογραφίες από εδώ, από εκεί. Σεκιουριτάδες εκεί να βγαίνουν από εδώ.
1: Από τηλεπαρουσιαστές, τηλεπαρουσιάστριες.
2: Ήταν η Σταματίνα.
1: Σταματίνα, ναι.
2: Η οποία έδωσε το viral στον.
1: Μιλήσατε.
2: Βέβαια, μιλήσαμε.
1: Τι
2: μαζί, σχεδόν μαζί.
3: Τι τσακωμένες είναι, ξέρεις κάτι.
2: Τι ρε παιδί, τώρα πούμε.
1: Δεν ξέρω, λέω, όχι.
2: Μίλησαμε εκεί πέρα με τα παιδάκια μας και
1: όχι,
2: τα λοιπά.
1: Είπατε πω πόσο όμορφη είσαι μία στην άλλη.
2: Μα ήταν...
3: Κατερίνα μου, είπα Σταματίνα μου, λάμπης,
2: λάμπης. Λάσμα ισχύει αυτό. Και μπορούσαμε και οι δύο σχεδόν τα ίδια ρούχα.
3: Τι χρώμα.
2: Τζιν σόρτς και από πάνω ένα μπλουζάκι.
1: Ισχύει αυτό που
2: λένε. Και μετά πήγαμε και τυθήκαμε.
1: Ότι οι παρουσιάστρες όταν βρίσκονται μεταξύ τους ενθουσιασμένες.
3: Ναι, και με το φεύγουν.
1: Με το φεύγουν. Στο λέω μια εγώ, στην
3: ναι,
1: άλλη.
3: Ναι, ναι,
1: λέω, δε,
3: ναι,
1: όχι,
3: ναι, ναι,
1: όχι, πλάκα κάνω.
2: Ούτε καν.
1: Ούτε καν, όχι, όχι.
2: Ήταν εκεί με τα παιδάκια της Σταματίνα, τις δύο κόρες και κάτι.
1: Στο λέω μια εγώ, στην
2: ναι,
1: άλλη.
2: Ναι, τι
1: ναι, λέω, δε, ναι, όχι, ναι, όχι, πλάκα κάνω.

0: Πολλά φιλιά και
1: είχες κουβεντούρα για τον Νίκο Χαρδαλιά.
0: Το σε Στυλιόλιο.
2: Στυλιόλιο.
0: Καλύτερο μοντέρνο.
2: Του είπες για το πεζοδρόμιο πάνω, αυτό μας ενδιαφέρουν.
0: Δεν το είπα αυτό.
2: Σε παρακαλώ, αυτά όλα τα βραβεία. Μας ενδιαφέρει ο δρόμος που είναι της περιφέρειας να γίνει πάνω στη Μαραθώνο, στην Δροσιά, στη Σταμάτα. Εκεί είναι έργο της περιφέρειας αυτό.
1: Πόσα βραβεία δίνουν
2: αυτή, πρέπει να βοηθήσει η περιφέρεια.
0: Ήταν πολλά.
1: Πήρε κανείς πάνω από ένα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος?
0: Η Λιόλιου πήρε, η Μαρίνα Σάτι πήρε.
1: Πάνω
0: ο
1: από ένα βραβείο.
0: Πήρε. Η Φουρέιρα πήρε δύο. Μέχρι εκείνη την ώρα. Ωραία. Εγώ έφυγα 11 η ώρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Δύο. Okay.
0: Και ήταν τέλος πάντων. Να τη Λιόλιου που βλέπουμε τώρα στο Καπινταή.
2: Ναι, ναι, ως
0: πειρατίνα.
1: Έχει τη φύση.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρώμανε, Άκη Σεκελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Σε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
15: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία.

0: στο ΟΑΚΑ.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
2: Αχ, τι ωραία που σ' ακούω.
1: Ωραία.
2: Ναι, πολύ έτσι.
1: Ωραίο ηχόχρωμα.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε αυτή η φωνή μετά από μία ησυχία, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πλατό, στο ραδιοθάλαμο. Ραδιοθάλαμο, ναι.
3: Τυριών, πλατό τυριών, φίλε, αυτό θέλω.
1: Δρόμος 89,8
3: και αλαντικών.
1: Εδώ είμαστε. Και υπήρχε, πρέπει να σας πω, μία απόλυτη ησυχία τουλάχιστον 6 λεπτών. Δεν μίλαγε κανείς για πρώτη φορά. Δεν ακούγαμε την Κατερίνα να μας μιλάει, να μας λέει νέα, να μιλάει στο τηλέφωνο, να είναι ενθουσιασμένη, να είναι τόσο χαρούμενη που βρίσκεται εδώ, να μας δίνει ενέργεια. Ήσυχη Κατερίνα. Απόλυτη ησυχία. Να ναι. Κοιτάει το κινητό της. Να είναι προσιλωμένη στις σημειώσεις της. Πάντα διαβασμένη. Ο Γιάννης, εντάξει, κλασικά εδώ πέρα χασμουριόταν αυτό.
3: Εγώ είμαι ο μόνος που δεν μιλάω κάθε πρωί.
1: Συμφωνώ.
3: Άρα
1: συμφωνώ,
3: τα μπράβο
1: συμφωνώ.
3: Πάνε σε εσάς που καταφέρατε μία
1: γιατί
3: φορά.
1: Γιατί εγώ μιλάω. Ούτε εγώ μιλάω.
3: Να είσαστε ήσυχοι.
1: Εγώ κοίταζα την Κατερίνα με έκπληξη. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, γιατί τέτοια ησυχία.
3: Είσαι καλά, Κατερίνα. Μίλα
2: έγινε
3: μας.
2: Κάτι χθες που μου πήρε
3: το νευρό. Μίλησε μας. Τι προσωπικό, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Εγώ νόμιζα ότι λόγω του Κατάρ, επειδή έχασε 6-0 το Κατάρ.
2: Έχασε το Κατάρ 6-0 και μου το λες έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Και λέω, μήπως τα πήρε στο κρανίο.
3: Φυσιολογικό ήταν τώρα αυτό.
1: 6-0.
3: Έφαγε και δύο κόκκινες.
1: Και δύο κόκκινες.
3: Απευθείας και δύο.
1: Και αυτόν γκολ είχε.
2: Γιατί όμως πριν έφαγε δύο λίγο, κόκκινες.
3: Εγώ θέλω να μάθουμε γιατί εκνευρίστηκε η Κατερίνα, αλλά για να καταλάβουμε λίγο.
1: Μήπως δεν πρέπει να μάθουμε.
2: Μάλλον δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, άστο.
3: Εντάξει, άμα είναι να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Μια παρέα είμαστε εδώ. Θα μάθουμε λοιπόν τι έπαθε η Κατερίνα. Αλλά πώς το Μουντιάλ, αυτό που λέει ο Χρήστος συνέχεια, είναι ενδεικτικό. Όχι μόνο, δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά, είναι ενδεικτικό τη ζωή μα, το πώς μας πάει η ζωή μας. Πώς με πάει η ζωή μου, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Τσεχία.
3: Όχι, στο χθεσινό παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Το λες από τα παιχνίδια τα. Όχι και. Άρε, φίλε, τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, τίμιος και στο πνεύμα που μου έχει εμφυσίσει ο Χρήστος Φερεντίνος, λέω, είναι παιχνίδι Μουντιάλ. Θα το δω. Νιστάζω, κοιμάμαι όρθιος, ναι.
1: Όχι,
3: θα το δω.
1: Ναι,
3: θα
1: ναι.
3: Το δω. Κάθομαι λοιπόν 10 η ώρα το βράδυ
1: ώρα,
3: και
1: ώρα.
3: Το βλέπω. Βλέπω το πρώτο ημίχρονο μέχρι τις 11 παρατέταρτο.
1: Είμαι σίγουρος ότι πάθαμε το ίδιο.
3: Το παιχνίδι είναι 0-0.
1: Ναι.
3: Λέω κανονικά τώρα στο 11 παρατέταρτο πρέπει να πάω για ύπνο.
1: Ναι.
3: Αλλά όχι. Θα το δω. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Υποχρεωτικά. Λέω, σαν αντιβίωση.
3: Λέω
2: δηλαδή,
3: ότι είναι Μουντιάλ. Ξεκινάω το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν.
1: Ξεκίνησε να το τελειώσει.
3: Στι 11 και λέω.
2: Αφού δοκιμάσαι στη μέση του παιχνιδιού. Τι του λες του ανθρώπου.
3: Θα το δω λοιπόν. 11 και κάτι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα το δω. Φτάνει η ώρα 11.30. Έχει πάει το παιχνίδι στο 70.
1: Μπράβο.
3: Είναι στο 0-0. Λέω εντάξει, δεν μου αξίζει άλλο αυτό να βλέπω Ελβετία-Βοσνία 0-0.
1: Είναι απίστευτο γιατί και εγώ το ίδιο έπαθα.
3: Θα κοιμηθώ. Και κοιμάμαι στο 0-0 στο 70. Έχω δει 70 λεπτά Ελβετία-Βοσνία.
1: Και εγώ το ίδιο. Ακριβώς.
3: Και ξυπνάω το πρωί, λέω τι μπορεί να χάσει. Πόσο τελείωσε το παιχνίδι.
1: Πόσο τελείωσε, πες μας. Πες μας ένα νούμερο.
3: Στο 73 ήταν
1: 0-0.
2: 73-0.
3: Είχε 17 λεπτά μπροστά του.
1: Είναι απίστευτο γιατί το ίδιο συνέβη σε μένα.
2: 2-1.
3: 4-1.
1: 4-1 υπέρ της Ελβετίας.
3: Μπήκανε 5 γκολ.
2: Δεν σας πιστεύω.
1: 4-1.
3: Είδα 70 λεπτά χωρίς τίποτα.
2: Αλήθεια!
3: Και μόλις κοιμήθηκα, πήγαμε 5 γκολ σε 17 λεπτά. Λέω εντάξει.
1: Είμαστε και οι δύο, δηλαδή.
2: Κατεμόσαυρες.
3: Δεν μας πάει.
2: Ίσως επειδή περίμενε το σύμπαν να κοιμηθείτε στις δύο για να αρχίσει να βαράει.
1: Να βαράει. Έκανε δύο αλλαγές ο προπονητής. Δύο αλλαγές.
2: Από αυτές τις δύο αλλαγές μπήκανε πέρα.
3: Και δύο κορδόνι, τους έστειλε για ύπνο. Και μετά η ομάδα πέταγε.
1: Καταπληκτικό.
3: Μετά η ομάδα πέταγε.
1: Καταπληκτικό αυτό ήταν.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι την Νέα
2: Φιλαδέλφεια.
3: Σήμερα
2: δεν είχε τίποτα στην Αττική Οδό.
3: Δεν είχε τίποτα. Τώρα αρχίζει η έξοδος 8 εκεί από την Εθνική να έχει κίνηση προς το ρεύμα της Λαμίας. Η λεωφόρος Αθηνών φυσικά είναι από νωρίς μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Αρχίζει να έχει τα προβληματάκια της λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ενώ βλέπω μποτιλιαρισμένους στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Τι καιρό θα κάνει?
3: Θα κάνει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις μόνο κατά διαστήματα. Θα συνεχίσει αυτό το αεράκι το ωραίο.
2: Τρελαίνομαι γι' αυτό
3: ήταν
2: το αεράκι.
3: Ωραίο.
2: Ήταν τόσο ωραίο το βράδυ χθες.
3: Ήταν ωραίο. Θα έχει και σήμερα το βράδυ εκεί 3-4, μπορεί και 5 μποφόρ να μας δροσίσει λιγάκι. Θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς. Δεν θα ξεφύγουμε παραπάνω. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε «Θηρίο». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9. Και εδώ είμαστε όλοι η παρέα για να δούμε τι συμβαίνει, να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έπαθα σήμερα το πρωί?
2: Για πες.
1: Δηλαδή πριν από λίγο, στο εξάλεπτο που έλεγες ότι δεν μιλούσα, συνειδητοποίησα ότι το Ζάπιο είναι από έναν εθνικό ευεργέτη που έχει ονομαστεί έτσι. Το ξέρετε εσείς?
2: Το Ζάπα.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Και το Συγκρός είναι από τον Συγκρό.
0: Και το Αβέροφ
2: είναι
0: το Σιτσίο.
1: Και το Χατζηκυριάκιο, μπορώ να σου πω.
2: Μου κάνει πολύ, αποκλείεται να μην το ξέρει αυτό. Εσύ με του εθνικού ευεργέτε.
1: Ναι, έχω έναν εθνικό ευεργέτη δίπλα μου κάθε πρωί.
0: Μα είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που λες τώρα εδώ?
1: Παιδιά, δεν ήξερα για τον Ευαγγέλη Ζάπα.
2: Νόμιζα ότι ήταν από τον Φρανκ Ζάπα.
1: Αρχικά, ναι.
0: Hot Rats.
2: Το οποίο θα έχει μια λογική. Εγώ είμαι. Εντάξει, ωραίο ο Φρανκ Ζάπα. Θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε ένα. Ένα κτίριο, ένα πάρκο, ένα κάτι, ρε παιδί.
0: Μην δεις τέτοια, γιατί δεν σπνίγεται. Μήπως ξέρεις, Κατερίνα, πώς είναι η περίμετρος της γης?
2: Ωραίο. Σε τι το θες?
0: Περίμετρος,
1: σε μέτρα. Η περίμετρο της γης, ξέρω.
0: Γιατί σαν σήμερα.
2: Τι μετρήσαμε?
0: Σαν σήμερα μετρήθηκε.
1: Ο Κεβόρκ που γράφει, η Πυρώτης.
0: Η Πυρώτης, ναι.
1: Όχι, ο Ζάπας.
0: Ναι, ο Ζάπας Υπηρώτης, βέβαια.
1: Και ο Ζάπας Υπηρώτης.
0: Είμαστε όλοι, σου λέω.
1: Και εσύ Υπηρώτης.
0: Ναι, όλοι οι ευεργέτες είμαστε Υπηρώτες.
1: Τρελαίνομαι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πώς μετρήσαμε? Είναι η περίμετρο και τη μέτρησε ο Ερατοσθένης το 200 τόσο π.Χ. Ερατοσθένης, λοιπόν, το λέγαμε πάλι πριν από μερικές μέρες, θυμάσαι?
2: Γιατί το λέγαμε?
0: Δεν θυμάμαι. Τον ανέφερα εγώ και μάλιστα είπες εσύ. Και είπες εσύ ότι.
2: Ο πατέρας μου στην Ερατοσθένους.
0: Αλλά τον ανέφερα εγώ για κάποιο λόγο.
2: Εσύ τον ανέφερες
0: για άλλο
2: λόγο.
0: Είπες εσύ ότι είναι στην Ερατοσθένους, ναι. Λοιπόν, πείτε μου πώς είναι η περίμετρος της γης. Σήμερα το ανακάλυψα, δεν το ήξερα.
1: Μα τι μαθαίνουμε σήμερα? Πώς είναι? Λοιπόν.
0: Η περίμετρος ξέρουμε τι είναι.
2: Το γύρω-γύρω.
0: Η γη είναι στρογγυλή. Είναι στρογγυλή η γη. Ερωτώ
2: πρώτα. Ο ιδέας είναι το σχήμα.
1: Ναι, είναι έτσι, σαν αυγό.
0: Περίπου. Ναι, είναι σε κάποιο στρογγυλή, σημερινό. Στρογγυλή, είναι πιο είναι λεπτή, λίγο... λοιπόν.
1: Να πούμε. Να,
0: ένα
1: να
0: περίπου, λοιπόν.
1: Να
0: πόσο είναι η περίμετρο τη γη?
1: Στρογγυλό.
0: Στρογγυλή.
1: Να πούμε ότι είναι
0: στρογγυλή.
1: Στρογγυλοαυγουλινή.
0: Τέλο πάντων, είναι πόσο.
2: Στο αριθμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υπολογίσουμε.
0: Α, εδώ σα θέλω.
1: Θα σου πω.
2: Να πει νούμερο.
0: Ένα νούμερο να δω.
1: Είναι 130.000 χιλιόμετρα. 130.000
0: χιλιόμετρα.
2: Δεν μπορώ, πεθαίνω με το προσθέτω το 100. 130.
1: 130.000 χιλιόμετρα.
2: 130.000 χιλιόμετρα. Όχι, θα κάνω raise 100%. Περίμετρος της γης. Πες ότι το κάνω το γύρο. 300.000 χιλιόμετρα.
0: Κυρίες και κύριοι. Νικητής είναι η Κατερίνα! Γιατί είναι 40.000.
2: Τόσο μικρή είναι.
0: Τετραγωνικά. Όχι τετραγωνικά, 40.000 χιλιόμετρα, έτσι. Συγκεκριμένα.
2: Καλά,
0: όχι
2: ότι είμαι κοντά τώρα, απλά είμαι εγώ πολύ μακριά.
1: Είμαι πολύ πιο κοντά από ό,τι είσαι. Καλά,
2: είμαι
1: εγώ
2: μακριά.
0: 40.000. Η περιφέρεια της γης διαφέρει, βέβαια, ανάλογα με το σημείο μέτρησης. Καλά, ο πλανήτης μας δεν είναι τέλεια σφαίρα, το είπαμε αυτό, ναι. Είναι περίπου 40.075. Εντάξει, το μεγαλύτερο,
1: ναι.
0: Αν μετρηθεί από πόλο σε πόλο. Και στο μικρότερο σημείο είναι 40.008. Άρα 40.000.
2: Μικρή πάνω διαφορά.
0: Ναι, ναι. Είναι...
1: Σε έφαγα, φίλε. Πληρώνεις τη ρόπιτα σήμερα. Πληρώνεις τη ρόπιτα.
2: Πληρώνω τη ρόπιτα.
0: Δεν είναι και λίγα 69 χιλιόμετρα, έτσι, η διαφορά. Στο σημείο που λεπταίνει.
2: Εντάξει, είναι και πολλά.
0: Για 69 χιλιόμετρα σκέψου είναι από εδώ μέχρι τη Χαλκίδα είναι περίπου.
1: Είναι 69 χιλιόμετρα μέχρι τη Χαλκίδα.
2: Άμα ξεκινήσει από εδώ, ναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Μπορεί και λίγο λιγότερο από εδώ.
0: Λίγο
2: από
0: παραπάνω, εδώ. Η Χαλκίδα είναι λίγο παραπάνω από εδώ.
2: Πιστεύω. Από εδώ.
0: Είναι, μέτρα.
1: Είναι πολύ κοντά. Παιδιά.
2: Ρε πρωί.
0: Εγώ λέω 75 από εδώ.
1: Αν είναι...
0: Όχι από εδώ. Ελικόπτερο είμαστε. Όχι, λάθο. Λίγο λιγότερο.
2: Πάνω στην εθνική είμαστε εσύ.
1: Είναι τόσο κοντά η Χαλκίδα, ε.
0: Από μένα είναι τίποτα, 35 λεπτά.
2: Μπα Χαλκίδα, μπα και κλειτώσω την τυρόπιτα. Πόσο είναι η Χαλκίδα από εδώ?
1: Δεν
2: από...
1: ξέρω, ρε, πόσο είναι η Χαλκίδα, πλάκα μας κάνεις.
0: 55 χιλιόμετρα.
2: 55, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν,
1: μόνο 55 χιλιόμετρα από εδώ είναι η Χαλκίδα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game, έτσι. Ετοιμαστείτε για παιχνιδάρα. Έχουμε τηλέφωνο πανέτοιμο που σας περιμένει. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Και όπως πάντα, δωράρες.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 7 και 18, κυρίες και κύριοι, και μπήκε τραγουδάκι. Ωραίο αυτό που
2: πολύ καλά, ωραία η Φουρέιρα.
1: Πολύ δυνατό.
2: Έγινε με το αλληλούια.
1: Θα παίξουμε letter game, αλληλούια.
2: Στα ΜΑΤ.
1: Ναι, ναι.
2: Πανικός.
1: Πανικός. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Το όνομά σας?
3: Με λένε Μαρία.
2: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαρία, τι πρέπει να ξέρουμε για σένα?
3: Γεια σας.
1: Μαρία, τι πρέπει να ξέρουμε για σένα?
3: Ότι είμαι νοσηλεύτρια.
2: Ναι.
3: Είμαι 50 ετών. Σας ακούω καθημερινά όταν μπορώ και δεν εργάζομαι.
2: Ξέρεις ότι ακούγεσαι 20 χρονών? Που το 50 μια χαρά είναι, αν ρωτάς εμένα. Αλλά ακούγεται φωνή σου να είσαι 20 χρονών.
3: Όχι, Κατερινάκη μου, δεν είμαι 20.
1: Πώς αισθάνεσαι, τι ηλικία αισθάνεσαι?
3: 30.
2: Ορίστε.
4: Μια χαρά.
2: Αυτό ακούγεται.
1: Καλύτερη ηλικία είναι. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία, Γιάννη?
3: Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Αυτό.
3: Είναι.
4: Καλύτερη ηλικία για τι πράγμα?
3: Υγεία
4: δεν το συζητάμε.
1: Εσύ ως νοσηλεύτρια και όλα στο λες.
4: 100% τώρα. Εσείς που είστε και νοσηλεύτρια.
1: Βέβαια, ακόμη σε ένα λόγο.
4: Στο εθνικό σύστημα υγείας δουλεύετε ή στον ιδιωτικό τομέα?
3: Όχι, δημόσιο.
1: Δημόσιο. Σε κεντρικό νοσοκομείο της νοματικής, έτσι δεν είναι?
3: Ναι,
2: το λες, άρα την ξέρεις. Α, και στο γεννηματά, Χριστέ μου.
4: Α, έχω ένα φίλο μου γιατρό στο γεννηματά, το Βελισάριο. Καλημέρα. Στο Βελισάριο.
2: Ο Βελισάρης είναι στο γεννηματά.
4: Είναι ο κορυφαίος γναθοχειρουργός.
1: Άντε ρε.
2: Αυτός που μου έλεγες.
4: Αυτός που γέλαγε με το πρόβλημά σου.
2: Που γέλαγε με το πρόβλημά μου. Το οποίο ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ σοβαρό.
2: Πες συγχαρητήρια του Βελισάριου. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μας.
3: Είμαστε στη διάθεση καθημερινά και μας ανεβάζει.
2: Μπράβο.
1: Είμαστε σαν παυσίπονο.
2: Τι ωραίο βρε αυτό.
3: Έτσι,
1: παυσίπονο λοιπόν.
4: Εντάξει, σας είναι εύκολο να ανέβει και η διάθεση γιατί δουλεύετε και στο ΕΣΥ, το οποίο είναι σε μια συγκλονιστική κατάσταση, οπότε είστε ανεβασμένοι ούτως ή άλλως.
1: Γιατί εσύ τι γελάτε? Εσύ έκλεισε. Ναι, με αυτά που ακούει η γυναίκα από σένα.
4: Πάμε να παίξουμε όμως. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
2: Γελούσαμε το ύφος του Γιάννη και τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε. Ναι, σε ακούμε,
4: Ξέρουμε καλά.
1: Συγγνώμη Μαρία, άστα αυτά.
2: Σου φάνηκε
1: τόσο αστείο εσένα?
2: Θα σου πω, μου φάνηκε πάρα πολύ.
1: Εμένα φάνηκε τόσο δεδομένο ότι θα το κάνει ο Κορδόνης. Περιμένει μια στιγμή. Μου φάνηκε ότι κάθε φορά που λέμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμονεύει. Και του φαίνεται τόσο αστείο αυτό που λέει. Χαχαχα, γελάσαμε πάλι.
3: Ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί.
4: Πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία.
1: Έχει κολλήσει βελόνα.
3: Είμαι και Παναθηναϊκάρα.
4: Έτσι.
1: Ωραία, αλλάζω γράμμα τότε.
2: Ξέρεις τι γίνεται.
4: Σε πονάει αλήθεια, Χρήστο μου.
1: Ναι, καλά.
2: Θέλω να πω λίγο πώς μου φάνηκε εμένα αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ γέλασα γιατί προφανώς και θα έλεγε κάτι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά το έκανε ο άτιμος τόσο ύπουλα, τόσο στη στιγμή που δεν το περίμενε κανένας, που ήταν εξορχιστικός.
1: Το αντίθετο, ελπιστεύω. Τι γίνεται, ρε?
4: Θέλει να παίξει, Μαρία, βάλε.
2: Ναι.
1: Το έκανε τόσο σίγουρο θα το κάνει. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν από κάπα. Από κάπα ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ζώο καγκουρό.
1: Ωραία. Πώς.
2: Καγκουρό.
1: Όνομα. Όνομα.
3: Κωνσταντίνος.
1: Πράγμα.
3: Κερί.
1: Φυτό.
3: Φυτό καμέλια.
4: Ωραίο.
1: Φαγητό.
3: Κολοκυθάκια.
1: Με τι, πόλη?
3: Πόλη. Καβάλια.
4: Σωστό.
1: Χώρα. Χώρα.
3: Κίνα.
1: Πώς?
3: Κίνα.
1: Τι γίνεται, παιδιά, επάγγελμα?
3: Επάγγελμα Κυπουρός.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Η Ουλία Καραβατάκη.
4: Ναι! Μπράβο!
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Έλα, το έχεις.
4: Όλοι μπουσκιό μαλώναν. Ποιοι μαλώναν?
3: Μπράβο.
4: Μπράβο, Μαρία.
2: Εξαιρετική.
1: Μπράβο, Μαράκι.
4: Μπράβο, Μαρία.

0: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 7:26.
1: Σε κάθαρα, Χριστό.
0: Είναι ο δρόμος 89,8.
1: Συμφωνούμε.
0: Και είναι φοβερό γιατί για πρώτη φορά το είδαν αυτό στη Βοστόνη. Ξέμειναν από μπύρες λόγω.
1: Του Μουντιάλ.
0: Λόγω των Σκοτσέζων. Ναι, οι Σκοτσέζοι άδειασαν όλα τα βαρέλια. Σύμφωνα με τοπικά στοιχεία, η κατανάλωση πριν και μετά τον αγώνα της Σκωτίας με την Αϊτή, που κέρδισε η Σκωτία 1-0, ξεπέρασε, λέει, κάθε προηγούμενο, φτάνοντας σε επίπεδα τετραπλάσια από εκείνα της 4ης Ιουλίου, της πιο εμπορικής ημέρας του χρόνου για τα καταστήματα εστίασης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, τότε δίνουν πόνο.
0: Πάρα πολύ μπύρα, λοιπόν. Και θέλω να πω κάτι, Γιάννη, για την Κατερίνα.
2: Να πω ότι. Βεβαίως. Παρακαλώ, ότι συντάσσομαι 100% με τους φίλους Σκοτσέζους.
1: Βέβαια, τι θα έλεγες εσύ. Θα
0: περισσότερο από Ολλανδούς και Γερμανούς πίνουν. Τελικά.
2: Ναι, είναι πολύ, δυνατή, είναι πολύ δυνατή. Τι θα ήθελες να κάνεις τώρα που και έχει μπει έτσι το καλοκαίρι? Θα ήθελα να σταματήσω τα πάντα και να πίνω μόνο μπύρες. Τίποτα άλλο.
0: Και τίποτα άλλο. Μπύρες, μπύρες.
1: Παγωμένη μπύρα. Δεν μπορώ καθόλου.
2: Παγωμένη μπύρα. Δηλαδή, 7,5 ώρα, 8 μπορώ να ξεκινήσω να πίνω μπύρα.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
0: Και να βλέπεις όλο το βράδυ αγώνες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπύρα και αγώνες. Και κάνα λουκάνικο.
0: Αυτό. Ό,τι καλύτερο σημαίνει.
1: Μήπως είναι Γερμανός, ρε φίλε, αυτός.
2: Τι έχει να πει για την Κατερίνα?
0: Έχω να πω για την Κατερίνα το εξής. Ναι. Ότι κάτι που σίγουρα σε ενδιαφέρει και μπορεί να το κάνεις και θέμα το Σάββατο.
1: Λέγε.
2: Οπα.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Όλοι μιλούν για το Μέση, έτσι δεν είναι? Ναι. Μιλούνε, λένε ότι έφτασε τα 16 γκολ. Όπως ο Κλόζε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το έχει ακούσει.
1: Εννοείται.
0: Το ξέρεις, δηλαδή.
1: Ο πιο πολύ
0: δεν είναι όμως. Δεν έχει όμως αυτό το ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Σε Μουντιάλ.
0: Σε Μουντιάλ. Δεν το έχει αυτός.
1: Δεν το
0: ούτε
1: έχει.
0: Ο Κλόζε, όχι. Είναι γυναίκα αυτή που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι αυτή που έχει 17 γκολ βάλει σε Μουντιάλ. Είναι η Μάρτα. 17 γκολ.
1: Έλα ρε Μάρτα.
0: Το έμαθες από μένα. Είναι Βραζιλιάνα.
2: Ναι. Άρα παίζει στη Βραζιλία.
1: Υποχρεωτικά.
0: Και δεν ξέρω σε ποια ομάδα παίζει. Αλλά
2: όχι,
0: είναι
2: στην Εθνική Βραζιλία. Αφού μιλάμε για Μουντιάλ, ναι, αυτό μας νοιάζει.
0: Ναι, δεν ξέρω σε ποια ομάδα
1: Βρες
0: παίζει. Όμως. Ναι, ναι,
1: δεν ξέρω σε ποια ομάδα παίζει.
0: Ναι,
1: με ενδιαφέρει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια λεπτομέρεια.
2: Αφού είναι εθνικές οι ομάδες εδώ. Αλλά σε νοιάζει ότι είναι Βραζιλία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι, ας πούμε, αν παίζει στην Ευρώπη κάπου, να πάρω την Έλε που παίζει ποδόσφαιρο να πάμε τη δούμε.
0: Α, αυτό
2: είναι. Τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Να πας να δεις τη Μάρτα.
1: Ναι.
2: Πάντως, δηλαδή, παίζει, ξέρω εγώ.
1: Είναι ποδοσφαιρικός τουρισμός. Πώς κάνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ.
0: Θρησκευτικό
1: τουρισμό.
0: Ναι.
2: Πώς τη λένε, Μάρτα.
0: Μάρτα, έτσι, αυτό είναι το όνομα.
2: Βέβαια, δεν έχει πόλεμο. Σκέτη Μάρτα, τι είναι, τραγουδίστρια.
0: Είναι η λεγόμενη Βασίλισσα.
1: Και η Σαμπρίνα, δεν έχει, έτσι
0: και
1: ξέρουμε.
0: Και το Μέση τον ξέρουμε, ρε, δεν λέμε.
2: Σαμπρίνα.
0: Ρονάλντο.
2: Είναι η Σαμπρίνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η Μάρτα και το ιστορικό ρεκόρ.
0: Μάρτα Βιέρια. Μάρτε Βιέρια Ντα Σίλβα.
1: Ορίστε.
2: Πόσο χρονών είναι ρε, η Μάρτα? Εδώ στη φωτογραφία μια βλάσσο 45. Πώς παίζει μπάλα?
0: Καλά, το παίζει για 45. Αυτό το Μουντιάλ, παιδιά, έχει του περισσότερου. Πάνω από 40.
2: Πόσο έχει πάνω από 40?
1: Μπράβο.
0: 7 ή 8.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, είναι, ναι, ναι, κατά του ηλικιακού ρατσισμού.
0: Από 43.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Και έχει και πολλούς πιτσιρικάδες. Έχει 7 παίκτες. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, το έχει ακούσει? Ναι, ναι, από 43 μέχρι 40.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο.
0: Ο πιο γνωστός, βέβαια, εκτός από τον Ρονάλντο, ποιος είναι?
2: Ο πράσινος ακροτήρης.
0: Μπράβο, ο τερματοφύλακας που έχει φτάσει 7,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τώρα.
1: Τι γλυκούλης.
0: Ακόλουθους, ναι, ναι.
1: Του έχουν κάνει ρεπορτάζ σε όλο τον κόσμο πια.
0: Σε όλο τον κόσμο, ναι.
2: Το πλήρες όνομά της είναι Μάρτα Βιέιρα Ντα Σίλβα.
0: Το είπαμε τώρα πριν λίγο. Δεν ακούς?
2: Αλήθεια λες?
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα ψέματα να σου πω.
0: Δόξα τω Θεώ, θυμάται η Κατερίνα.
1: Νόμιζα.
0: Είμαι σίγουρος δεν θα θυμώσουν.
1: Όχι, όχι, το είπες. Όχι, το θυμάμαι ξεκάθαρα.
0: Παιδιά, είναι συγχρονιστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμήθηκε.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Αγωνίζεται, αν θες να πας, στην Orlando Pride.
0: Α, αυτό ναι, δεν το είπαμε.
2: Πρέπει να κάνεις μεγάλο ταξιδάκι.
1: Θα πάω στη Ρώμη. Θα πάτε και εσείς στη Ρώμη. Γιατί ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι. 5 μέρες στην Αιωνία Πόλη, 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από την 1η έως την 5η Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη. Κρατήστε το αυτό. Επίσκεψη στο Βατικανό. Κρατήστε και αυτό. Και βέβαια επίσκεψη στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, γιατί αν δεν πας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Και επίσης και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Για να μπορέσετε εσείς τώρα να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό, στέλνετε ένα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος. Αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Εμείς από την άλλη θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στο πρωινό μας στις 26 Ιουνίου. Αυτά.
0: Τι voyage à Paris?
1: Με ποιον σου?
0: Μετρό. Μετρό.
1: Με πεπά.
0: Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε πολύ καλά, βεβαίως, το κορίτσι μας θέλει να ταξιδέψει και στο Παρίσι. Γι' αυτό λοιπόν θα της δώσουμε αυτή τη δυνατότητα της Κατερίνας. Θα σας δώσουμε και εσάς αυτή τη δυνατότητα να πάτε στο Παρίσι, γιατί η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, με αφορμή της σειράς του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα. Ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται φυσικά στη Γαλλία, ένα τυχερό συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε λοιπόν συνδρομητές τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, μπορείτε να επιλέξετε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
3: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
2: Αυτό είναι το Welcome to L World.
3: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7:43 και είναι ο δρόμος 89,8 και είναι η ώρα για τον προβληματισμό. Πριν, συγγνώμη Κατερίνα μου, Γιάννη, δες μου σε παρακαλώ, τι αγώνες έχουμε σήμερα. Δεν θυμάμαι τώρα, προσπαθούσα να θυμηθώ.
1: Λοιπόν, μετά την χθεσινή μέρα που ήταν νομίζω από τις λιγότερο ενδιαφέρουσες από πλευράς αγώνων.
0: Η Τσεχία, μη μου ξαμυρίζει για τη Τσεχία, φίλε.
1: Τσεχία.
0: Δύο αγώνες έχω πάει κουβά με αυτή τη Τσεχία που δεν θέλω να την παίζω. Γιατί παίζω Τσεχία,
1: γιατί παίζει Τσεχία.
0: Γιατί την έπαιζα άσο χθες και ήμουν τόσο σίγουρος και στην τελευταία στιγμή. Χι. Κουβά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχει Αμερική Αυστραλία σήμερα.
2: Για αυτό τον προβληματισμό, τι λέτε για το Μουντιάλ.
1: Το οποίο είναι ωραίο.
0: Μόνο αυτό, μόνο αυτό.
2: Καλά, είστε με τα καλά.
0: Εντάξει, μετά το πούμε. Κρατάμε Αμερική Αυστραλία.
1: Παίζει όλα τα λεφτά η Βραζιλία σήμερα. Συγγνώμη, είναι πιο σημαντικός ο προβληματισμός.
2: Πιστεύω ότι ναι.
1: Δείξτε το μας.
2: Πιστεύω, ναι.
0: Παρακαλώ, για
1: απόδειξε
0: πάμε.
1: Το.
0: Πάμε.
2: Ρε, θα σε σοκάρα πάρα πολύ άσχημα.
1: Απόδειξε
2: τώρα.
1: Το. Κανόνες να είναι μπουρδα. Κανόνες να είναι μπουρδα.
2: Τη στέλνει ο Άρης. Αχ! Χριστό. Αλλά. Χριστό.
0: Άρης.
2: Κράταμε. Λοιπόν.
0: Άρης για να γουστάρεις, έλα.
2: Είμαι εδώ και κάποιους μήνες με μία κοπέλα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Και είμαι. Νομίζει ότι είναι.
1: Ξανά
2: ένα
1: μανά
2: από τα ίδια.
1: Του ρουρουρου.
2: Καλά, περίμενε. Ναι, ναι.
0: Και τον έχει μπλοκάρει.
2: Είμαι αρκετά ερωτευμένος.
0: Τον έχει μπλοκάρει, πάω στιγμή.
2: Αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Γιάννη.
0: Για λέγε.
2: Της αρέσει λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε η παρανομία.
0: Όπα.
1: Και ξαφνικά.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει την προσοχή μου.
0: Έχει την προσοχή μου.
2: Πιστεύω ότι ο Άρης μας τρολάρει τόσο πολύ που δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Είναι κλαρτομανής.
2: Στην αρχή μου φαίνονταν κάπως γοητευτικό αυτό το αντισυμβατικό μέσα εισαγωγικά που είχε. Αλλά πλέον έχει φτάσει σημείο να βγαίνουμε και από το και να μου λέει σοβαρά να κλέψουμε μία μηχανή που θα δούμε παρκαρισμένη στο δρόμο.
0: Οπα.
2: Το αποκορύφωμα ήταν όταν μου είπε να κλέψουμε μία τράπεζα επειδή και αυτοί μας κλέβουν καθημερινά.
1: Μπόνι και Κλάιντ.
0: Ναι, Μπόνι και Κλάιντ, εντάξει.
2: Μπόνι
0: και Κλάιντ.
2: Γιατί μα τρολάρει έτσι, ρε φίλε. Δεν θέλω να χαλάσω κάτι που μου αρέσει πολύ.
1: Όχι, το ωραιότερο
2: είναι το κλείσιμο. Δεν θέλω να χαλάσω κάτι που μου αρέσει πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και αν πρέπει να τη βάλω όρια. Ή να απομακρυνθώ.
1: Ή να σπάσει τα δικά σου τα όρια, φιλεάρι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό εντάξει, μάλλον είναι στη φαντασία του πρέπει να είναι.
1: Αν είναι πραγματικότητα.
0: Αν είναι πραγματικότητα.
1: Να πω ότι είμαι εντελώς αντίθετος και δεν το συζητάμε τώρα με την εκλοπή μηχανακίου.
0: Όχι με τις τράπεζες.
1: Μπορεί να το έχει ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του, να είναι εντελή, να το χρειάζεται.
2: Με την τράπεζα είσαι υπέρ.
1: Με την τράπεζα είμαι υπέρ. Παρόλο που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση, γιατί εμένα ήταν όνειρο ζωή κάποτε να κλέψω μια τράπεζα. Αλλά τώρα με τα συστήματα αυτά, με τις πόρτες και τα λοιπά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Θέλει σχέδιο δηλαδή.
0: Εγώ είμαι σίγουρο ότι αν μπει σε τράπεζα θα σε πιάσω σίγουρα.
1: Κατευθείαν.
0: Πιστεύω με το θα έχει κάνει λάθος με το πιστόλι, θα έχει πάρει νεροπίστολο. όλα στραβά θα πάνε.
1: Είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: γελάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή. ναι.
2: Πιστεύετε ότι οι ακροατές μας έχουν πάρει.
0: Πέρα σοβαρά.
2: Όχι, μας έχουν πάρει εντελώς την πλάκα που μας στέλνουν τέτοια πράγματα. Ή προσπαθούν να ακούσουν πράγματα από εμάς τα οποία είναι εντελώς extreme, ας πούμε.
0: Δεν νομίζω ότι μας έχουν πάρει στην πλάκα. Νομίζω ότι ή έχουν αίσθηση χιούμορ ή ότι η ζωή η ίδια. Η πραγματικότητα μας ξεπερνάει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, πολλές φορές δεν λέμε, βλέπουμε, ακούμε ιστορίες που λέμε που ξεπερνούν και
1: την πιο τρελή φαντασία.
0: Νομίζω ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό το κορίτσι να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό της.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όντως να έχει δει την ταινία, να έχει την Bonnie and Clyde.
2: Πιστεύεις ότι όντως, ας πούμε, ισχύει αυτό.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον, έστω ότι αυτό που λέει ο Άρης ισχύει.
0: Όχι. Εγώ το παίρνω ως δεδομένο ότι ισχύει. Ότι θεωρώ κάθε προβληματισμό, φαντάζομαι εσύ για να τον επιλέξεις. Εγώ τουλάχιστον όταν βλέπω ένα προβληματισμό που δεν το πιστεύω, δεν τον λέω. Ή ξέρω μια ιστορία εννοώ.
2: Εγώ, εγώ τον επέλεξα επειδή πιστεύω ότι μας τρολάρει φουλ.
0: Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι αλήθεια. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτή η σχέση μας με τους ακροατές είναι βασική.
2: Στο βεβαίως.
0: Να υπάρχει μια ειλικρίνεια. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι μας δίνει την αλήθεια. Αυτό δεν αλλάζει. Το ότι μπορεί να υπάρχει μια ας πούμε υπερβολή ή μια διάθεση. Πώς να το πω, να βρουν έναν τρόπο με τη φαντασία τους να φτιάξουν τη σχέση τους. Γιατί πολλές φορές δεν μας κάνει και η παρανομία, ξέρεις, όλα αυτά που σκεφτόμαστε να δημιουργούν μια ένταση στη σχέση, Γιάννη.
1: 100%. Φαντάζομαι την αδρεναλίνη τώρα που έχεις κλέψει Το έχει τρέξει με το σάκο έξω από την τράπεζα.
0: Όχι, να τα διηγήσει εννοώ. Να τα διηγήσει τον άλλον, στο να δημιουργήσει με τη φαντασία σου εικόνες.
1: Α, το λες εκεί.
2: Ναι. Σαν τις ψαράδες.
0: Ρε, παιδί μου, δεν λέμε. Είναι δύο άνθρωποι που είναι σε σχέση. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση.
2: Ναι.
0: Στο να εξητάρει ο ένας τη φαντασία του άλλου, ώστε να φτάσουν σε καλύτερα, σε πιο έντονα συναισθήματα μεταξύ του.
2: Πιστεύεις ότι είναι ένα παιχνίδι ρόλων, δηλαδή.
0: Ναι,
2: αντί να ντυθούν κοκκινοσκουφίτσα και τέτοια, αντίνονται Μπον και Κλάιν.
0: Από την πλευρά του κοριτσιού εννοώ.
2: Όχι
0: από την πλευρά του αγοριού.
2: Δώσει, ας πούμε τώρα, μία προέκδοση
0: για
2: θέμα.
0: Διάσταση, ναι.
2: Το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό,
0: ναι,
2: που λες.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν σκέφτομαι πονηρά όπως εσύ με την έννοια. Σκέφτομαι πιο πονηρά, μάλλον. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι πονηρά με αυτή την έννοια. Αλλά όχι πονηρά ότι μας κάνει πλάκα ο Κροτής. Όχι, δεν το θεωρώ αυτό, γιατί αν το θεωρείς έτσι, δεν ξέρω να έχουμε στην εκπομπή. Φεύγω.
1: Όχι, μη φύγεις.
0: Θεωρώ απάτη στην εκπομπή. Θεωρώ δηλαδή ότι πιο φούσκα έχει υπάρχει στο πρωί στο ραδιόφωνο θα είμαστε
1: εμείς.
0: Εάν λέμε ψέματα. Γιατί θυμάμαι παλιότερα και τηλεοπτικές εκπομπές που βγάζαν τέτοια παραμυθένια ιστορίες.
1: Βέβαια.
0: Ψεύτικες. Υποτίθεται. Ξέρετε που λέγανε.
1: Μην πούμε ονόματα τώρα, μην θίξουμε υπολείψεις.
0: Τι, όχι, δεν το πει ξένα.
2: Λέω, δεν το. Εμένα πει απέναντί σου.
1: Εμένα θα το πει.
0: Έτσι δεν είναι, εσύ που τα ξέρει καλύτερα.
2: Ναι,
1: να κλείσω λέγοντα ότι μπορεί ο προβληματισμό αυτό και η ιστορία να είναι και ένα φόρο τιμή ενδεχομένω στον Μιχαήλ Μπακούνιν.
0: Που ήσασταν σήμερα. Έφυγε.
1: Μπράβο.
0: Έφυγε. Ρώσο. Αναρχικό συγγραφέα.
1: Ο θεωρητικό του αναρχισμού και όλε αυτέ τι
0: κατάσταση. Και είναι απίστευτο ότι ο Μπακούνιν έφυγε από τη ζωή σα σήμερα που την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, πρόσεξε Γιάννη, παντρεύτηκε ο Καρλ Μάρξ.
1: Απίστευτο,
2: Τι λες!
0: Ναι, ναι, την ίδια μέρα, 1848, αν δεν κάνω λάθος, παντρεύτηκε ο Καρλ Μάρξ. Μια πάμπλουτη, βέβαια. Αριστοκρατική οικογένεια.
1: Έτσι το χτυπά το σύστημα.
0: Έτσι
1: το χτυπά το σύστημα.
2: Που έχει ο Αντώνης ο Ρέμος γενέθλια. Χρόνια πολλά, Αντώνη.
0: Και η Κάθριν Τέρνερ σήμερα.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Το πτυελοδοχείο του Μπακούνιν, το χτιστό που λέγεται το τραγούδι. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά όμως.
0: Να τα παίξουμε κι αυτά, βέβαια. Χαμός θα γίνει.
1: Διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση Ρωμαίος και Ουλιέτα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Έτσι.
1: Με Ιρό Μανέ και Άκη Σακελαρίου.
0: 2-11-18-91-8-9-8.

0: Ready?
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Λέγαμε πριν για τον Bonnie και Clyde, με αφορμή τον προβληματισμό. Δεν είναι από τις ταινίες που μπορείς να ξαναδείς και τώρα, παρότι είναι μια ταινία του
3: 1965. Εννοείται.
2: Άλλη ταινία δεν είναι, ξέρω εγώ, το Κεντρί.
3: Καλά, εμένα το Κεντρί μου αρέσει πιο πολύ.
2: Από τις αγαπημένες παλιές ταινίες. Το βλέπεις κανένα.
3: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ.
2: Επίσης, ο Πεταλούδας. Έτσι, Ντάστι Χόφμαν.
3: Α, και ο Πεταλούδα.
4: Που είναι ο Μακουίν.
2: Στίβ Μακουίν, ακριβώ. Που είναι στο βράχο και δραπετεύουν. Δεν είναι από τις ταινίες που ξαναβλέπεις.
4: Ταινιά. Γιατί... στο τρένο, η σκηνή στο τρένο.
2: Καταπληκτικές ταινίες. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας.
5: Ο Μανώλης.
3: Γεια σου, Μανώλη.
2: Μανώλη, έχεις ξαναβγεί στην εκπομπή μας?
5: Πάει καιρό, ναι, ναι.
2: Με τι ασχολείσαι?
5: Δημόσιο υπάλληλο.
2: Δημόσιο υπάλληλο. Είσαι στο.
4: Τομέα.
2: Αστυνομικό είναι.
4: Α.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
3: Πού το θυμάσαι?
2: Φίλε,
3: πού το θυμάσαι?
2: Το πριν και κολλάμε. Πού. Πώς βγήκε, Γιάννη? Πριν και κολλάμε.
4: Θα σας το πω μετά.
2: Μετά, ναι, ναι, ναι. Ωραίο αυτό που λέμε.
3: Πολύ.
2: Πριν και κολλάμε.
3: Πραγματικά, γιατί να το λέμε αυτό μετά.
5: Προβλέψιμη, ε.
2: Όχι,
3: όχι καθόλου.
2: Κάτι που θύμισε η φωνή σου.
3: Έχει τρομερό μνημονικό ο Φερεντίνο. Δεν φαντάζεσαι τώρα τι λέμε.
5: Α, μπράβο, μπράβο.
2: Αγαπητέ μα. Είσαι έτοιμος να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά?
5: Είμαι έτοιμος και τι θέλω σημαίνει? Βοήθεια από την Κατερίνα.
2: Τι βοήθεια?
4: Όχι, και βοήθεια εδώ.
3: Βοήθεια στο τρία τραγούδια στη σειρά, δηλαδή πραγματικά εδώ κλέβουμε εκκλησία. Είναι τόσο απλό αυτό που θα σου βάλουμε, που δηλαδή...
2: Όχι, βάλε, κάτσε να βάλουμε κάτι δύσκολο. Πήγαινε στο κάτω-κάτω, μπράβο.
5: Χρήστο Γλυκερία, βάλε μου που την αγαπάω.
2: Για πάμε.

0: που είμαι πιο μπροστά.
1: Είσαι δηλαδή, πάρα.
0: Την έχω τρελάνει τώρα.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μας. Τηλέφωνο,
0: για πες μας. Ποια είναι η απάντηση.
2: Τσιγάρο, τσιγάρα, νομίζω αυτό.
1: Τσιγάρο, τσιγάρα. Πάρα πολύ σωστή
0: είναι
1: η απάντηση.
0: Είναι σωστό, Καταρίνα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Μπράβο, φίλε μα.
1: Είναι και καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Γλυκερία, λοιπόν, ο Μανώλη.
0: Γλυκερία, πολύ ωραία. Πάμε.
1: Ο δρόμο 89,8 στέλνει το παιδί σα στο πιο δροσερό summer camp τη Αθήνα. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και πάνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή, να, σήμερα ας πούμε, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διαρκείας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Οπότε στείλτε τώρα 54300, στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη. Ποια λέξη βάζουμε?
3: Καλοκαίρι!
1: Μπράβο, Γιάννη!
3: Λοιπόν, εγώ να σας πω πως η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και έτσι μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.
0: Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες κι εσύ. Και έτσι λοιπόν σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin, πώς να κερδίσεις, μπορείς να κάνεις κι εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και έτσι δεκαπλασιάστηκαν και έγινε πραγματικότητα η ευχή των παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη!
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόνσο.
9: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο

0: χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή,
6: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο
8: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 3 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας και ένα από τα βασικά του Μουντιάλ, έτσι από τα χαρακτηριστικά, Κατερίνα,
2: ναι,
1: είναι και τα στοιχήματα. Σε κάθε Μουντιάλ, εγώ θυμάμαι δηλαδή.
2: Έχω ένα δεκάρικο.
1: Πιτσιρικάς,
3: τώρα έχω
1: δεκάρικο. Τόσο βάζαμε δεκάρικο, θυμάμαι ήμασταν στην πλατεία Εξαρχείων, ήταν και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης ακόμη τότε που έφυγε από τη ζωή χθες. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πολύ καλός φίλος, πάλιος πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, πολύ γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας έτσι πολύ πράγμων άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει με τη χαρακτηριστική φωνή του. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή χθες και μας στενοχώρησε πάρα πολύ όλους. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν να είναι ο Ανδρέας ο Μαζαράκης και όλοι στην πλατεία Εξαρχείων και να βάζουμε στοιχήματα μεταξύ μας. Βάζαμε τότε, ποντάραμε στους αγώνες, στα αποτελέσματα. Και στο τέλος, ανάλογα με το που πόντερες, έπαιρνες και το μερίδιό σου. Τώρα βλέπω ένα εικοσάρικο εδώ, μου έχει δώσει
2: ορίστε
1: η Κατερίνα.
2: Ποιο... Έχω ένα πεντάρικο. Όχι, πεντάρικο δεν δίνω σήμερα στους Σωκρατές.
1: Ποιο είναι το στοίχημα όμως που θα βάλουμε το θέμα.
2: Θα πρέπει
1: πάμε
2: λοιπόν,
1: λοιπόν
2: το
1: να
2: δούμε.
1: Ναι. Το έχω, γι' αυτό.
2: Α, το παίρνω.
1: Το έχω, γι' αυτό ήθελα να πω. Okay. Γι' αυτό ξεκίνησα. Mm. Θα βάλουμε λοιπόν το πιο περίεργο στοίχημα που μπαίνει στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Μήπως ξέρεις, Γιάννη, ποιο είναι.
3: Χαμένο 20 άρικο για την Κατερίνα.
2: Γιατί ρε, εσύ να πάμε το πιο περίεργο. Βάλε κανένα να κερδίσω τίποτα.
3: Πάει
2: ένα 20 άρικο.
3: Το πιο περίεργο στοίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πιο περίεργο στοίχημα.
3: Να το πάρει καμιά κουφή ομάδα.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Το πιο περίεργο στοίχημα που μπαίνει σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ναι.
3: Αν θα μπει κανείς μέσα να διακόψει τον αγώνα.
1: Όχι.
3: Αν θα είναι ο Τραμπ στον τελικό.
1: Όχι. Ωραία, ενδιαφέροντα είναι αυτό.
2: Αν θα είναι η Μελάνια στον τελικό.
1: Όχι. Αυτό δεν ξέρω αν έχει μπει. Πάντως είχε μπει αν θα πάει ο Τραμπ στην έναρξη και δεν μπήκε. Είχε μπει ω στοίχημα αυτό, ναι. Για αυτό που ήταν από τα περίεργα στοιχήματα.
2: Αν ο Ρονάλντο θα κάνει και το κολοτούμπα.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπε η Κατερίνα και είναι πολύ κοντά.
3: Στο αν θα κάνει κολοτούμπα ο Ρονάλντο.
1: Στο Ρονάλντο. Έχει σχέση με το Ρονάλντο λοιπόν.
2: Α, αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το Μέση στην γκολ.
1: Όχι.
3: Α, αποκλείεται.
1: Αυτό, εντάξει, θα μπορούσε.
3: Πιστεύω, να αποκλείεται.
1: Ναι, αλλά δύσκολο.
3: Αν θα κλάψει.
1: Ναι.
3: Εάν
1: θα κλάψει ο Ρονάλντο.
2: Αν θα κλάψει.
1: Εάν θα κλάψει ο Ρονάλντο είναι το πιο περίεργο στοίχημα.
2: Ο Ρονάλντο είναι σαν και εμένα. Είναι ευσυγκίνητος, κλαίει.
3: Μπορούμε να πούμε ότι είσαι ο Ρονάλντο της τηλεόρασης.
2: Ωρε φίλε,
3: ή ότι ο Ρονάλντο είναι η καραβά του ποδοσφαίρου.
1: Εσύ κλαίς τηλεόραση.
2: Εγώ.
1: Έχεις κλάψει. Ο Γιάννης. Τι είναι ο Γιάννης.
3: Πιο πολύ και από τον Νίτσε.
2: Ρε φίλε.
1: Και γελάει και κλαίει ταυτόχρονα.
3: Δηλαδή αυτό είναι βιβλίο. Μπορεί όταν να... έκλαψε η Κατερίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρε, αφού είχε βγει παλιά τότε, όταν είχα πρώτο ξεκινήσει στο downtown. Ήταν, ναι. Ήμουν εξώφυλλο. Και μου
1: είχαν βάλει ένα δάκρυ. Γελάς πάρα πολύ.
2: Είχαν... Έκλαψε η εικόνα της καραβάτου.
1: Η εικόνα της καραβάτου. Τι ακούμε ρε παιδιά, ναι, ναι. Πάντως παίζεται με ένα 30 ο Ρονάλντο, να ξέρετε.
3: Τόσο λίγο το να κλάψει.
1: Ναι.
3: Έλα ρε.
1: Το θεωρούν σίγουρο ότι θα κλάψει.
3: Oh.
1: Λοιπόν, λέει η όρη της αγοράς.
2: Κλαίει χωρίς λόγο.
1: Κλαίει γενικώς. Είναι γνωστό ότι κλαίει. Η όρη του στοιχήματος είναι ξεκάθαρη.
3: Κοιτάς που σε κοιτάω.
1: Δεν έχει σημασία εάν το περιστατικό συμβεί στον αγωνιστικό χώρο, στον μπάγκο ή στα αποδυτήρια, αρκεί να υπάρξει καθαρή τηλεοπτική εικόνα ή βίντεο που να δείχνει τον Ρονάλντο να κλαίει πριν ή μετά τον αγώνα.
3: Στον τελευταίο του αγώνα θα κλάψει, το πιστεύω κι εγώ. Στον τελευταίο.
1: Έτσι λοιπόν
3: του αγώνα
1: με ένα 30, το βάζεις.
2: Αυτό το να βάζουμε. Δεν ξέρω, σε εμπιστεύω με αγόρι μου, σου λέω.
3: Την
2: δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα.
3: Παίξε το ότι δεν
2: σου
3: θα κλάψει.
2: Δίνω τώρα ένα 20άρικο.
3: Το δεν θα κλάψει, παίξε.
1: Ρε παιδί μου, δεν με την το δίνει έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε πού. Κάτσε να δούμε πού.
3: Κάτσε
1: να δεν το παραγγείλει. Τώρα που το βλέπω. Θα τον παραγγείλω.
3: Να παραγγείλω το στάκι. Καφέδε σε κουλούρια προ το παρόν και βλέπουμε μετά.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με.
2: Ρε, ο Απόν αποκάλυψε στα μάτια ότι θα γίνει πατέρα για πρώτη φορά.
3: Mm. Ελπίζω να είναι παρόν τότε.
1: Τώρα που είπα τα πόν. Καλά.
2: Και έκανε ένα καταπληκτικό άκτη με τη Μαριό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Εντάξει, Χριστό μου.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι.
1: Τι τρομερό τραγούδι ήταν αυτό. Πολύ μου αρέσει. Κάτσε, το έχω κρατήσει. Θέλω να σα το δείξω.
2: Το άκτη με τη Μαριό ήταν
1: δείξω.
2: Στα
1: μάτια.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι, ακούστε. Ακουγιανή.

0: Ωραίο, ε.
1: Πολύ. Και πού να το βλέπεις κιόλας. Είσαι έτοιμο για κίνηση καιρό.
2: Όχι, εσύ είσαι. Α, πρώτα κίνηση καιρό, πολύ ωραία. Πήγαμε.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, καθυστερεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Η λεωφόρος Αθηνών έχει πάρα πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Επίσης, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από το κέντρο προς το Χαλάνδρι έχει κάποια προβλήματα. Η Βασιλή Σοφία είναι μποτιλιαρισμένη προς το κέντρο. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Πολλές καθυστερήσεις στην παραλιακή, εκεί από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Μποτιλιάρισμα και στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα, ένα αεράκι έτσι να σας δροσίζει λιγάκι και θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Ad Brigade αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,88 και 12 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Πριν περάσω στην κύρια άχρηστη πληροφορία της ημέρας, θα σας απαντήσω γιατί εσείς ρωτάτε. Ο Αλβέρτος, ο μπαρίστα, ο φίλος μας, ο συνεργάτη μας, είναι εδώ για να λύνει όλες τις απορίες. Πώς βγήκε η φράση λοιπόν, μπρίκια κολλάμε.
2: Έτσι,
1: εντάξει, εύκολο βέβαια, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάμε στα παλιά τα χρόνια όπου ανθούσαν τότε οι τεχνίτες, όπου το να κολλήσεις ένα μπρίκι ήταν κυρίως το κόλλημα, πως κολλούσες τη χειρολαβή που κρατούσες πάνω στο μπρίκι. Θεωρούταν μια πολύ εύκολη δουλειά, ήταν πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό. Τη δίνανε σε μαθητευόμενους, σε τεχνίτες που τότε
0: μάθανε
1: τη δουλειά.
0: Πώς το...
1: Ναι, με οξυγονοκόλληση. Ναι, ναι, από τα πιο εύκολα πράγματα μπορούσε να κάνει κανείς.
2: Έχεις πάρει τη μαμά σου.
1: Της έστειλα μήνυμα. Mm-hmm. Να σε ξεματιάσει.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να με ξεματιάσει τώρα.
1: Της έστειλα μήνυμα. Mm-hmm. Οπότε οι τεχνίτες, οι μάγκες, οι τεχνίτες έτσι, οι πολύ επιδέξιοι, όταν τους έλεγες κάτι για να δείξουν ότι προφανώς ξέρουμε τη δουλειά μας, ωραία, τι κάνουμε. Μπρίκια κολλάμε. Mm-hmm. Ότι εμείς είμαστε τεχνίτες που ασχολούμαστε με δύσκολες δουλειές, mm-hmm. ενώ αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Και έτσι έχει μείνει μέχρι και σήμερα, όταν θες να δείξει ότι την ξέρω εγώ τη δουλειά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρω τι μου λες. Μπρίκια κολλάμε λοιπόν. Έτσι βγήκε
0: το
1: μπρίκι.
0: Υπάρχει.
1: Στη Μαβίλη,
0: ναι,
1: στο Παγκράτη. Και τα δύο υπάρχουν.
0: Α, και τα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραίο το μπρίκι.
1: Και τα δύο υπάρχουν.
0: Υπάρχει και στο Παγκράτη.
1: Εμένα το αγαπημένο μου του Παγκρατίου. Ήταν το πρώτο μπρίκι. Το πρώτο μπρίκι άνοιξε στο Παγκράτη.
0: Πρώτο Παγκράτη.
1: Βέβαια, okay, βέβαια. Okay. Πιο μικρό, ναι, πιο μαζεμένο, mm-hmm. πιο ψαγμένο.
0: Πάντως υπάρχουν και τα δύο.
1: Στη Μαβίλη γίνεται και χαμός. Λοιπόν, άρχισε πληροφορία τώρα η βασική τη ημέρα. Μουντιαλική χωρίς να είναι μουντιαλική. Διότι είπε ο Αλβέρτος να παρακολουθήσουμε λίγο, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο Μουντιάλ, ώστε να καταλάβουμε λίγα πράγματα για την κουλτούρα τους, για το πώς τέλος πάντων μιλάνε. Mm-hmm. Και έτσι έχει βρει από όλες τις χώρες που παίρνουν και από τις 48 παιδιά mm-hmm. Εκφράσεις που χρησιμοποιούν για να δείξουμε λίγο πώς σκέφτονται σε αντιδιαστολή με τις δικές μας. Ξεκινάει με χώρες οι οποίες συμμετείχαν εχθές, Μεξικό και Νότια Αφρική. Με αυτές τις δύο θα ξεκινήσουμε mm-hmm. σήμερα. Στο Μεξικό λοιπόν, πώς λένε, ποια έκφραση χρησιμοποιούν, το αντίστοιχο δικό μας, ρίχνω λάδι στη φωτιά. Mm-hmm. Πώς εκεί λοιπόν που βλέπεις ότι υπάρχει ένας αναβρασμός, ένας καυγάς και εσύ τσακ, μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
2: Σωστό, για λέγε.
1: Πώς το λένε στο Μεξικό αυτό?
2: Πώς το λένε?
1: Θα το πω πρώτα θα προσπαθήσω να το πω στα μεξικάνικα.
0: Για πες το.
1: Και μετά τη μετάφραση.
2: Στα ισπανικά.
0: Ισπανικά.
1: Με λίγες διαφορές.
2: Ναι. Με πολύ λίγες.
1: Ελάχιστες.
0: Ισπανικά.
1: Ό,τι καταλάβετε το λέτε. Ves que el niño es pedoro. Ηλεσντάς φριγιόλες.
0: Το φριγιόλες είναι... κάτι που κάνει το φριγιόλες. Φριγιόλες. Το μεγάλες φριγιόλες.
1: Τι πιάσατε από εδώ, τι πιάσατε.
0: Το ελμινιό.
2: Είσαι φριγιόλα.
1: Είσαι
0: φριγιόλα. Είσαι μια φριγιόλα.
2: Βες, ναι, δες.
1: Βες είναι βλέπεις.
0: Βλέπεις, ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Ελνίνιο.
0: Ελνίνιο, το γνωστό Ελνίνιο.
1: Το παιδί, ρε.
2: Το παιδί, ναι.
1: Βλέπεις ότι το παιδί πεδώρο.
0: Πεδόρο, είναι λίγο πεδόρο, ναι.
1: Και όμως μπορεί να το βρεις το πεδόρο.
0: Πεδόρο δηλαδή είναι λίγο ανέμελο, λίγο κουτό.
1: Πεδόρο.
2: Περδόρο.
1: Βλέπεις ότι το παιδί κλάνει.
0: Α, παίρδεται, ναι.
1: Ηλεντάς φριγιόλες. Και του δίνεις φασόλια.
0: Φασόλια, ναι.
1: Βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια. Άρα ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Βλέπεις ότι το παιδί είναι σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Μην
1: του
0: δίνεις
1: φασόλια. Του δίνεις φασόλια. Κάνεις όλη αυτή την κατάσταση πιο δύσκολη. Δεν είναι φανταστικό?
0: Ωραίο.
1: Καλύτερα από το ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
2: Όχι. Δεν είναι καλύτερο.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Και πάμε Νότια Αφρική.
0: Πιο ωραίο είναι.
2: Αυτό, γιατί έχει μέσα αυτή την πράξη που είναι αρέσει. Ωραίο.
0: Αν το
2: πεις
0: παίρδεται, είναι πιο ωραίο.
1: Βλέπεις ότι το παιδί παίρδεται και το ρίχνεις φασόλια.
0: Έτσι, είδες, ακούγεται πιο ωραίο τώρα.
1: Πάμε όμως στη Νότια Αφρική.
0: Πάμε εδώ.
1: Πώς λένε την φράση όταν κάποιος πάει.
0: Η οποία, συγγνώμη, πήρε ένα-ένα.
1: Το πήρε.
0: Το τελευταία στιγμή το με την Τσεχία
1: που
0: και μας έδειξε
1: το
0: κουβά.
1: Αλλά και εσύ, ρε Χρήστο, πήγαινε φυρί-φυρί να τα χάσει τα
0: λεφτά σου.
1: Πώς λένε λοιπόν τη φράση «πας φυρί-φυρί»?
2: Καταρχάς, από πού έχει βγει το «πας φυρί-φυρί»?
1: Πολύ σωστό και αυτό.
0: Τώρα ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο, δεν τελειώσουμε ποτέ.
2: Αλλά όμως αυτή είναι η εκπομπή μας.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μια εκπομπή.
1: Δεν θα το πω στα βραζιλιάνικα.
0: Πολιτισμού.
1: Γιατί είναι πορτογαλο-βραζιλιάνικα, είναι δύσκολο να το πω στα αυτή. Δεν μπορώ, θα έχω καλή προφορά. Το λέω κατευθείαν τη μετάφραση. Mm-hmm. Ξύνεις. Mm-hmm.
0: Ξύνεις την καμπούρα.
2: Άκου, πες το βραζιλιάνικα.
0: Ναι, αλλά ξύνεις
1: τα τέτοια του λιονταριού,
0: ναι, μπράβο, ναι,
1: με ένα κοντό ξυλάκι. Αυτή, ναι, αυτή είναι η έκφραση.
0: Κοντοξυλάκι εννοεί ότι είσαι κοντά και έτσι δεν είσαι απόσταση γρήγορα να φύγει.
1: Ναι.
0: Ότι, γιατί με το κοντοξυλάκι δεν είσαι απόσταση. Πολύ,
1: δεν είσαι από μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ κοντοξυλάκι. Είσαι εκεί τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν
1: είναι. Τα το λιοντάρι.
0: Κατάλαβα.
1: Ξύνει τα λιονταριού με ένα
0: κοντά. Ποιο ωραίο είναι το άλλο. Ποιο ωραίο είναι το άλλο.
1: Προτιμά τα φασόλια.
0: Τα φασόλια μ' άρεσαν πάρα πολύ.
1: Θα συνεχίσουμε με τέτοιε εκφράσει.
0: Προ το παρόν να σα δώσω το τηλέφωνο μα 2-11-18-91-8-98 γιατί σε λίγο κυρίε και κύριοι έρχεται το letter game.
2: Ναι.
0: Και τι έχουμε, δωράρα, ένα ρολόι ουζου.
2: Ουζου.
0: Ουζου, ακριβώς.
2: Ουζου.
0: Ουζου.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, Δρόμος 89,8, 8 και 22. Και θα
2: να πούμε, Χρήστο, συγγνώμη, ναι, ναι, πριν, ότι επειδή το μάτιασμα της Κατερίνας είναι βαρύ, ναι, ναι, έχουμε, ναι, την πρώτη διάγνωση.
3: Όχι, αλήθεια τώρα. Όχι, είμαι χάλια, ρε.
2: Ρε φίλε, κάνω εγώ πλακά.
1: Υψηλού επίπεδου.
2: Είναι βαρύ, λέω, το μάτιασμα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, θα χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο.
1: Μάλιστα.
2: Όποιος μπορεί, ξαματιάζει.
1: Όποιος έχει κάνει μεταπτυχιακό, παρακαλώ, στο μάτιασμα.
2: Ο Γιάννης έχει κάνει μεταπτυχιακό.
1: Ναι.
2: Όχι, διδακτορικό.
1: Ο Γιάννης με έναν,
2: Ο Γιάννης ο δικός μας εκεί.
1: Α, ναι, ο Γιάννης, ξέρω, ο δικός μας.
2: Αλλά...
3: Ποιος είναι ο Γιάννης ο δικός μας, ρε παιδιά?
1: Αυτός είναι για πολύ δύσκολες.
2: Αλλά εντάξει, εκεί είναι, είναι όντως
1: επιστήμη. Εκεί πραγματικά πρέπει να σε δούμε κάτω.
2: Πρέπει να...
3: Όχι, ναι, δεν θέλω να με δείτε κάτω. Αυτό προσπαθώ να προλάβω, ρε Χριστό.
1: Ο Γιάννης που λέει κάτω έχει κάνει στην Γκάνα.
2: Στην Γκάνα, σε όλη εκεί τη φιλοσοφία.
1: Ναι. Σε ένα χωριό χωρίς ρεύμα έχει κάνει το μεταπτυχιακό του στην ανθρωπολογία και έχει ειδικευθεί στο
3: ακριβώς. Πάρτε εδώ, ρε παιδιά.
2: Όχι, είναι...
3: Η μανούλα σου δεν μπορεί δεύτερη φορά.
1: 70 ευρώ είναι εκεί. Το λέω γιατί.
2: Ναι, εντάξει.
3: Θα μου πάρει 70 ευρώ να με ξεματιάσει.
2: Κάτσε, ο άνθρωπος είπε στην Γκάνα.
1: Όταν πας στην Ασυμπίλιο, για άλλο λόγο. Εκεί δεν έχει. Πώς το λένε, όχι, στην. Έκανα λάθος. Στην Βίκυ Παγιατάκη ή σε οποιοδήποτε.
2: Όπου θέλει, τέλος πάντων.
1: Δεν, εκεί δεν πληρώνει κάποιος.
2: Στο Χορταρέα, ο Χορταρέα δεν
3: πληρώνει. Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά δεν πληρώσει στο ξεμάτιασμα.
3: Παιδί μου, η Άση δεν κάνει ξεμάτιασμα. Τι λες?
1: Όχι, δεν λέω για, την, για αστρολογικά. Σε ξεμάτιασμα λέω. Αν πας ξεμάτιασμα.
3: Δεν μου έχουν πάρει ποτέ λεφτά για ξεμάτιασμα.
1: Παίρνουν.
3: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Μήπως. Α, περίμενε. Γιάννη, υπάρχει καμιά περίπτωση να τα παίρνει τα λεφτά και να λέει ότι τα δίνει στο Γιάννη και να τα κρατάει τύπου.
1: Λοιπόν,
2: όχι,
3: σου κλείνω δουλειές. Παίρνω μίζα. Δεν πιστεύω να είναι.
1: Α, λοιπόν, έχουμε ακροατή, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
2: Πού είναι?
3: Εγώ να σα πω τώρα δεν καταλαβαίνω και πολλά. Είμαι τόσο. Χάλια,
1: καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Πώς είστε?
4: Δύο. Θα σε ξεματιάσω εγώ.
2: Σε ένα καλό.
1: Συγγνώμη, είναι τα γνωστά κορίτσια?
4: Όχι, όχι, καινούργια κορίτσια.
2: Όπα.
4: Αλλά σας ακούμε κάθε μέρα και σήμερα είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο.
3: Τι ωραία. Το όνομα σας, τα ονόματά σας ποια είναι?
4: Εγώ είμαι Βάσο
5: και εγώ είμαι Γιώτα.
1: Βάσο και Γιώτα, για πείτε μας πώς συνδέεστε, με τι ασχολείστε, τι κάνετε?
4: Δουλεύουμε μαζί και πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά.
1: Σε ποια δουλειά?
4: Δουλεύουμε σε μια τεχνική εταιρεία με δημόσια έργα.
2: Ουάου, εκεί και αν παίζει.
1: Καλό.
2: Γεια και λέγαμε τώρα.
4: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ήθελα να πάρω από μέρες γιατί θέλω να πω στην Κατερίνα ότι η αδερφή μου είναι ο αγαπημένος της μαθητής, ο Αρίωνας. Πάντα μου λέει τα καλύτερα για το παιδί σου.
3: Μη μου λες τώρα. Εγώ τώρα θα βάλω τα κλάματα εγώ.
2: Γιατί βάλεις τα κλάματα?
4: Μου λέει ότι είναι το πιο γλυκό παιδάκι. Τώρα δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνεις που δουλεύει.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Είναι δασκάλα.
3: Είναι η δασκάλα του.
4: Κάνει γυμναστική μαζί με την αδερφή μου.
3: Α, είναι.
1: Τέλειο.
3: Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να σου πω. Ότι ωραία, βέβαια της το είπα της αδερφής σου προχθές που την είδα.
4: Το είπε πρόσφατα,
3: ότι...
1: Είμαστε μια οικογένεια.
2: Παιδιά, συγγνώμη, θέλετε να βγείτε για ένα καφέ να τα πείτε.
3: Θέλω λίγο να το πω.
2: Όχι, εσύ, αλήθεια.
3: Γιατί η καλή δάσκαλη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και ο Αρίωνας έχει την χαρά να έχει πολύ καλούς δασκάλους.
1: Τι ωραίο αυτό, μπράβο.
3: Και η αδελφή της τώρα, είσαι. Τη Γιώτα ή τη Βάσο είναι? Είσαι, η αδερφή σου λοιπόν που κάνει μάθημα στον Αρίωνα, τον έχει κάνει έναν πολύ καλύτερο άνθρωπο τον Αρίωνα. Και να αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ που ούτως ή άλλως είναι και αδυναμία του μεγάλη.
1: Μόλις έρθει σπίτι.
4: Ήθελα να σου το πω, τις λέω τις αδερφές μου, επειδή ακούω κάθε μέρα τη λέω δρόμο. Αν πάρω τηλέφωνο, θα τη το πω.
2: Ενώ εμένα η γυμνάστρια που είχα στο γυμνάσιο με έστειλε στο νοσοκομείο. Γιατί επέμενε να κάνω κολοτούμπα. Και εγώ δεν μπορούσα να κάνω κολοτούμπα. Και έβαλα κολάρο, Χριστό.
1: Αλήθεια, Λεζιάννη.
2: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Και από τότε έχω συγχαθεί τις κολοτούμπες.
3: Και τα κολάρα.
1: Λοιπόν, αγαπημένες μου δασκάλες, θα παίξουμε.
2: Δεν
1: έχει σημασία. Λέω ότι τις δασκάλες μας ακούνε. Αγαπημένες μου δασκάλες μας ακούτε. Θα παίξουμε τώρα με τις καλές φίλες από την τεχνική εταιρεία που αναλαμβάνω δημοσία έργα. Και θα παίξουμε με το γράμμα.
3: Μπλέξαν οι Γιώτα με τη Βάσο.
1: Λάμδα.
3: Λάμδα.
1: Ζω.
3: Ζω.
4: Γιωτάρι.
1: Όνομα.
4: Λεωνίδας.
1: Πράγμα.
4: Λουράκι.
3: Ναι.
1: Φυτό.
4: Λεμονανθός.
1: Πολύ καλό. Φαγητό.
3: Το κάνουμε τα Χριστούγεννα, είναι παραδοσιακό, είναι ντολμάς αλλά με...
4: Λουκουμαράδες.
1: Πόλη.
4: Λαμία.
1: Χώρα.
4: Λουξεμβούργο. Όχι, δεν πόλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι επάγγελμα. Εύκολο, επάγγελμα.
2: Κάνει φορολογική δήλωση.
4: Λογιστής.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Λεόν Ζουβέντους.
1: Είπες Λιόν.
3: Λιόν είπε, Λιόν.
1: Μπράβο, μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Λούρο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Είπε ομάδα, είπε ομάδα.
1: Βάσο, Γιώτα.
3: Λιόν, Λιόν.
1: Είναι πολύ καλά τότε.
2: Μπράβο, κορίτσια, μπράβο, κορίτσια.
3: Τι χαρά μου δώσατε. Α, μωρέ, το μωρό μου, το αριονάκι μου, ο γλύκας μου, δεν αντέχω.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι 8.30 και 31 συγκεκριμένα και είναι ο δρόμος 89,8. Είμαι χαρούμενος πάρα πολύ γιατί τώρα πάμε στον παράδεισο για την κόλαση. Και θα διαβάσω αυτό που μας έστειλε ο Νίκος. Ο Νίκος, λοιπόν.
1: Έλα, ρε Νίκο.
0: Λέει: αυτόν τον καιρό είμαι στο στρατό και επειδή θέλω κάθε πρωί να ακούω την εκπομπή σας, που μου αρέσει πολύ, έχω κανονίσει με τον φαντάρο που βγάζει τις υπηρεσίες να με βάζει κάθε πρωί. Ότι. Τι γελάς, ρε.
1: Μας έχουν πάρει στο ψηλό, αλήθεια στο λέω. Ο άλλος μας λέει ότι η κοπέλα του λέει, ότι η κοπέλα του θέλει να κλέψουν τράπεζες. Αυτός τώρα.
0: Γιατί το. Πώς κάνει. Μάλλον σου κάνει εντύπωση ότι. Δηλαδή λέει ότι. Γουστάρει την εκπομπή, μάλλον αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Μάλλον ναι, κάθε πρωί. Το θεωρείς μάλλον απίθανο αυτό.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει κάποιος σας ακούω κάθε πρωί, λες από μέσα σου.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν έχει καθόλου γούστο. Ναι, το παίρνεις έτσι, εσύ κατάλαβα. Okay. Oh. Πάντως, τέλος πάντων, μας λέει ότι κάθε πρωί θέλει να ακούει την εκπομπή. Έτσι έχει συνονιθεί με ένα φαντάρο. Να τον βγάζει σκοπιά 7 με 10.
2: Την ώρα της εκπομπής μας δηλαδή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν πάω ποτέ στη σκοπιά. Βρίσκω κάποιον νέο πα να με καλύψει και εγώ φιδιάζω στον θάλαμο.
2: Αραχτός.
0: Ναι, φιδιάζει, ναι.
1: Τι σημαίνει φιδιάζω, ρε.
0: Φιδιάζω, δηλαδή λουφάρω.
2: Λουφάρω,
0: ναι, ναι. Κάθομαι μέσα αραχτός, ακούω την εκπομπή σας, άνετος και ωραίος, Νίκος, καλημέρα παιδιά.
1: Πώς κοροϊδεύουνε πια.
2: Ερντογάν, έλα, μου λέει.
0: Ερντογάν,
2: έλα νύχτα.
0: Έτσι θα πάμε με Ερντογάν, παιδιά.
2: Πάτε καλά, ρε. Κύριε Νένδια μου ακούτε, τι γίνεται εδώ. Ξέφραγο απέλη. Θα φτάσουνε.
0: Καλά, μου έχει τύχει.
2: Στη Θήβα! Στη Θήβα θα φτάσουν οι Τούρκοι και θα πάρουμε χαμπάρι!
0: Μου έχει τύχει σε Σκοπιά να έχω πέσει, να έχω κοιμηθεί. Για άλτιση! Ξαφνικά.
1: Τι γίνεται.
0: Μεσολόγγι, εκεί που ήμουν Σκοπιά,
1: μου
0: είχε πάρει.
1: Πώς μπόρεσες, ρε παιδάκι μου.
0: Πώς μπόρεσες.
1: Πώς μπόρεσες. Όρθιος.
0: Άμα είσαι 4-6, άμα είσαι στο γερμανικό. Όπως κάθεσαι έτσι.
2: Το παίρνεις λίγο.
0: Τάξη, παίρνει ο ύπνος. Μπορεί να σε πάρει.
1: Είσαι καθισμένος σε καρέκλα, ρε παιδάκι μου.
0: Ρε παιδί, μπορεί να κάτσεις και κάτω. Άμα ανιστάξεις.
2: Τι. Κατερίνα, τώρα σε καθίσεις καρέκλα.
0: Τι καρέκλα, κάτω σε κάτω.
1: Παιδιά, δεν έχω πάει στη Σκοπιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς
0: είναι.
1: Είναι μπορεί να έχετε και καρέκλες μέσα στη Σκοπιά. Μπορεί να έχετε και ντους. Μπορεί να έχετε και ένα μικρό κιτσενέ.
0: Έχουμε κρεβάτι με στρώματα ειδικά αυτά τα.
2: Όταν πάει ο Αρίωνας, φαντάρος θα τα μάθεις.
0: Καλά.
2: Θα είσαι από δίπλα στη Σκοπιά, του κρατάς παρέα.
0: Αρία να σταθεί τα καλύτερα.
2: Θέλει να το
0: Θέλει. Σου φέρονται καλά αγοράκια εδώ πέρα.
2: Είναι του πάρει μαμά. Τι αγαπάνε,
0: έχουν καταλάβει.
2: Να του τσακίσει.
0: Πόσο καλό παιδί είσαι.
2: Θα τον προσέξει τον Αρίο να γίνει διοικητά.
0: Ναι, ναι. Όπω θα τον τρελάει τον διοικητή, ε.
2: Καλά, θα τον
0: τρελάει.
2: Θα τον διώξει τον Αρίο. Εντάξει, φύγε αγόρι.
0: Πήγαινε
2: σπίτι σου. Πήγαινε σπίτι σου.
0: Δεν πιστεύω να του κόψετε τα μαλάκια. Τα μαλάκια του του πάνε. Δεν θα πειράσουμε τα μαλάκια, το όλα και καλά. Να κάτσει Σκοπιά, αλλά 12 ώρα να κοιμηθεί ο Αρίωνας, έτσι. Γιατί πρέπει να έχει φρέσκα μαλάκια.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Μάλλον κάποτε το ευχήθηκε και εσύ. Σήμερα όμως με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ το έκανα να το κάνετε κι εσείς. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Μία βόλτα δίπλα στο Σικουάνα. Ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ. Και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Nova και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Μπα, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος εγώ 9,8, 9 παρατέταρτο η ώρα και πριν ακούσουμε, πριν μπούμε στο διατάφτα, πριν δούμε τι γίνεται με τη σημερινή ημέρα, με τη ζωή μας γενικότερα, κάνουμε μια ενδοσκόπηση τέλος
1: πάντων. Ενδοσκόπηση θα κάνουμε.
0: Με τα παλιά και τα νέα και αυτά που έρχονται, ήθελα να ρωτήσω το Γιάννη Κατερίνα, υπάρχει οδηγός
1: δεν μπορεί
0: φόρμουλα...
1: τώρα γιατί τρώει.
0: Ναι, αλλά τώρα...
2: Μια χαρά μπορώ.
0: Okay. Κατά
2: σε πει. Ακούω.
0: Υπάρχει ένας οδηγός φόρμουλας, Verstappen, πώς λέγεται?
1: Verstappen, ο Max.
0: Πώς?
2: Verstappen.
0: Έτσι λέγεται?
1: Ο Max, ναι. Max. Είναι ο αγαπημένος μου.
0: Πώς λεγόταν?
1: Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα
0: πολύ. Πώς λεγόταν
2: πριν?
0: Η σύζυγος του Max.
2: Max.
1: Του Max.
0: Του Max. Πώς
2: λεγόταν? Karl Marx.
0: Του Karl Marx, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τη
0: λέγανε. Karl Marx. Παντρεύτηκε σαν σήμερα, είπαμε, το 1843. Λεγόταν.
2: Πώς είπε? Verstappen.
0: Περίπου.
2: Φερμάλεν.
0: Βεστπάλεν. Κοντά.
1: Πώς σου είναι το
0: λεγόταν Τζένι Φον Βεστπάλεν. Που θυμίζω τον οδηγό.
1: Δεν είναι καλά. Το καταλαβαίνει.
2: Πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Συγγνώμη. Δεν μοιάζει.
2: Πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Δεν μοιάζει με το όνομα.
1: Με το Verstappen.
0: Ναι, μοιάζει.
2: Πιο πολύ
0: μοιάζει.
2: Πιο πολύ μοιάζει με το Φερμάλεν, τον αμυντικό, τον ποδοσφαιριστή.
0: Όλα, είναι κοντά αυτά. Ναι.
2: Ό,τι να είναι.
1: Άσε, ο Μάξι μου δεν τα πηγαίνει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Αυτό με νοιάζει εμένα. Τέλος πάντων τώρα.
2: Βαριέμαι, λέει η Νάτη φόρμουλα. Βαριέμαι.
0: Συμφωνώ.
1: Ωραία, βαριέμαι. Να βαριέσαι. Είναι, είναι άλλοι που
2: ναι, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Βαριέμαι. Και εγώ, ρε, παιδί, μπορώ να καταλάβω.
2: Γύρω,
1: χθες.
2: Να είχαμε ένα γύρο.
1: Όχι. Χθες με πήγαινε αγάπη στο σπίτι. Κάναμε γύρω.
0: Πού?
1: Το τετράγωνο 5 φορές γιατί ακούγαμε το είπες. True story.
0: Τόσο κόλλημα.
1: Το, δηλαδή μιλάμε τώρα. Ξέρεις τι έγινε στα ΜΑΤ. Μιλάμε, είχαν βγει. Πώς είχαν βγει στο Αγρίνιο με τα πανό που έλεγε είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοια φάση ήταν προχθές όταν βγήκε ο Θοδωρής. Μιλάμε, κάνει σοβαρό χαμό το παιδί αυτό.
2: Γύρω-γύρω, γιατί κάνετε, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Για να ακούσω που το είπε. Θα
0: το χαρακτηρίζεις.
1: Ξανά.
0: Πώς θα το χαρακτηρίζεις τον Θοδωρή Φέρη με μία λέξη?
1: Καταπληκτικό.
0: Οκ. Είναι.
2: Έχει και ένα άλλο ωραίο Φέρης που δεν το έχω ακούσει εγώ. Γιατί δεν το παίζουμε το άλλο το ωραίο Φέρη.
1: Την κούνια ρε τι.
2: Την κούνια.
1: Ναι. Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
2: Όχι. Δεν μ' άρεσε να τα χαρούμενα. Θέλω ένα που έχει πόνο. Που λέει ότι θα τον μπορούσε να τον κοιτάζει κατάματα, αλλά κάτι έχει κάνει και γι' αυτό έχει το βλέμμα της στο πάτωμα.
1: Να το βρούμε.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Βρες το να το ξέρεις.
2: Θα μπορούσες να με κοιτάς κατάματα, αλλά κοιτάς πάτωμα. Θα το βρω.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Α, έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσες να με κοιτάς κατάματα, αλλά κοιτάς το πάτωμα.
2: Κάπως έτσι πάει.
0: Τέλειο στίχος
1: θα δώσει. Θα το βρω.
0: Για πες.
1: Και τώρα που λέγαμε, ας πούμε, για τα ΜΑΤ, σκεφτόμουν. Ρε παιδί μου, έχω δώσει πολλά βραβεία. Αυτά τα όμως που έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν που κάποια στιγμή όταν είχε βγει η Τάμπτα, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, έπαιρνε συνέχεια για 2-3 χρόνια το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο. Το πήρε, ξέρω, το πρώτο το 2006 και μετά το ξανάδωσα 2-3 χρόνια μετά ως πρωτοεμφανιζόμενη πάλι σε κάτι βραβεία στην Κύπρο. Δηλαδή,
2: συγγνώμη, πώς γίνεται να πήρε βραβείο ως πρωτοεμφανιζόμενη 3 χρόνια μετά?
1: Αυτή είναι η φάση.
0: Είναι σαν αυτός που αποχωρούν, που σε χαιρετούν, που κάνουν την τελευταία συναυλία 10 φορές. Λένε, τελειώνουμε.
2: Ναι, το πρωτοεμφανιζόμενο είναι.
1: Είναι σαν το Speak Slacks, ρε παιδάκι μου.
2: Είναι σαν του ποδοσφαιριστέ που λένε 22.
0: Λίγα λόγια του Speak Slacks, ε.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Λίγα λόγια. Γιατί
1: θα διαλυθούμε, θα διαλυθούμε. Και ολοκάνουν συναυλίες.
0: Λίγα λόγια τα φιλαράκια μου.
2: Εντάξει, διαλύθηκα.
1: Αλλά... είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Διαλύθηκα με έναν τρόπο
2: ξεχωριστό. Πε για του Scorpions, μιλά για του Speak Slacks.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, θα πω για του. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το 11, το οποίο είχαμε δώσει κοστίμα. Μαραβέγια και Πάνω μου ζουράκι για το φύλαμε ακόμα.
2: Πω, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το τραγούδι. Το θεωρώ τόσο ξενέρωτο.
1: Φύλαμε ακόμα.
2: Μ' αρέσει ο Μαραβέγιας, μ' αρέσει ο Μουζουράκης. Είναι το χειρότερο τραγούδι που έχουμε βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν φταίει όμω.
1: Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή λοιπόν. Γιατί το έχουμε.
0: Συγγνώμη, ένα όλο λαγοκέφαλο, παιδιά.
1: Καλά, παιδιά, σας λέω πράγματα τόσο σημαντικά και
2: γραφικότητες είναι αυτές με το λαγοκέφαλο.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Δηλαδή θέλω να καταγγείλω.
1: Και εμείς το κάναμε θέμα το Σαββατοκύριακο.
2: Γραφική είστε, είστε γραφικοί. Και εμείς το κάναμε. Γραφικοί είμαστε κι εμείς.
0: Μετά τους χοντροκέφαλους έχουμε τους λαγοκέφαλους.
2: Πολύ καλό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, όχι, ήταν. Λοιπόν, σας έλεγα παλιότερα, τότε που λέγαμε για τις απονομές, ότι αυτό το βραβείο στα παιδιά το είχα δώσει μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ έγκυες. Ήμασταν ταυτόχρονα έγκυα.
0: Όχι, ωραίο. Γιατί ρε φίλε, εγώ το αλήθεια. Εγώ αλήθεια είπα.
1: Εγώ αλήθεια ρε, που είχες ένα ύφος στη μούρη σου, λες και ακούς την μεγαλύτερη αηδία που υπάρχει στον κόσμο.
0: Συγγνώμη.
1: Ήμασταν.
0: Είπα συγκινητικό ρε φίλε, τι είπα.
1: Δεν είπε συγκινητικό, ήταν σαν να λες βλακεία.
0: Όχι, όχι. Για πείτε οι δύο. Είσαστε λοιπόν εσύ με τη Δέσποινα σε φάση 5 μηνών, ξέρω εγώ, έτσι.
1: 6.
0: 6, ωραία.
2: 6,
0: 6 ακόμα πιο συνδικό.
1: Γιατί και τα δύο μας τα παιδάκια τα έχουμε κάνει μαζί.
0: Α,
2: είχατε κάποιο πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Θέλετε,
1: από μόνα τους.
2: Τώρα πάμε για πάμε. Όχι.
1: Και το πρώτο της παιδί και το πρώτο μου παιδί.
0: Και ποια γέννησε πρώτη.
1: Η Δέσποινα.
2: Όχι ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, το χάσαμε.
2: Πόσο έδινε.
0: Εγώ θα σχηματίζω. Πόσο έδινε. Εγώ νομίζω θα παίζαμε. Όλοι οι καραβάτοι θα παίζαμε.
2: Όλοι οι καραβάτοι θα παίζαμε. Μα την έκανε η καμπούρη.
0: Τέλος πάντων.
2: Χι καραβάτου ημίχρονο καμπούρη.
0: Σχηματίσαμε.

0: σου στο πάτωμα θυμίσου, εκεί το καταδίκα συντροπή σου. Το βλέμμα σου στο πάτωμα θυμίσου, εκεί το καταδίκα συντροπή σου. Είναι επί δύο αυτό.
1: Επί δύο. Δις. Δις δηλαδή. Δις.
2: Καταπληκτικό.
0: Και το τραγούδι λέγεται.
2: Κατάματα.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
2: Να σας πω εγώ κάτι άλλο.
1: Για πες.
2: Θέλω να σας πω ότι υπάρχει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου. Mm-hmm. Προσέξτε το αυτό, είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, στο Stock Center της Velmar. Είναι η στιγμή να αποκτήσετε τον έσως μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επαναλαμβάνω, με όφελος έως 3.000 ευρώ και μέχρι τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ακούσατε διάφορες πληροφορίες από τη ζωή της Κατερίνας. Τα είπε η ίδια για άλλη μια φορά. Εάν παρακολουθούσατε το μάθημα, εάν έχετε κρατήσει σημειώσεις, αυτό σίγουρα θα σας βοηθήσει στο να κερδίσετε χρήματα 50 ευρώ. 50 ευρώ
2: 50.
1: Σήμερα. 50 ευρώ σήμερα. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8 σε λίγο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται

0: Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, αυτό δεν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active, ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active, από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο. Είναι η τρίτη μας ώρα, 9 και 2, εδώ στον δρόμο 89,8.
2: Καλημέρα.
1: Και...
3: είναι ο Χρήστος Φερεντίνος ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά στην κουβέντα από χθες. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι ότι συζητιέσαι.
1: Όχι.
3: Πάρα πολύ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Όπα.
3: Κιόλας, διότι το ερώτημα το οποίο.
2: Πολλές τώρα τέτοια πράγματα.
3: Το προσπαθεί να απαντηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους. Με τους περισσότερους, βέβαια,
2: αν
3: να πω.
2: Αν θα κατέβει.
3: Ότι έχουν.
2: Βουλευτής.
3: Ότι έχουν την ίδια άποψη. Είναι. Εάν έχει ξεπεραστεί η καλύτερη τηλεοπτική εμφάνιση που έχει γίνει ποτέ του Βασίλη Παϊτέρη. Και ποια θέση είναι στο νούμερο 1, ποια θέση είναι στο νούμερο 2. Με ένα πρόχειρο γκάλο που έχω κάνει, παραμένεις με διαφορά στην πρώτη θέση. Είχαμε τη δεύτερη καλύτερη τηλεοπτική εμφάνιση του Βασίλη Παϊτέρη στο show αυτό.
1: Όντως τέθηκε έτσι το θέμα.
3: Καλά, δεν πλάκα κάνεις.
1: Δεν το έχω πάρει καμία.
3: Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη. Έχω φάρσα. Έχω φάρσα από καράβι και την ετοιμάζω για το Σαββατοκύριακο για να το θέσω.
2: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Εννοεί να βοηθήσω λίγο την κουβέντα έτσι. Εννοεί. Από τη μία έχουμε τη φάρσα που είχαμε κάνει.
3: Κατά πολλού η κορυφαία φάρσα που έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή φάρσα. Τότε με το πλοίο, την ξέρει αυτή.
2: Ναι,
1: την περιγράψουμε, ναι. Που
2: κατέβαιναν. Για τους ακροατές που μπορεί κάποιος να μην το ξέρει.
3: Δεν μας αξίζει ακροατής που δεν ξέρει τη φάρσα του Παϊτέρη. Να πάει να τη δει και να ξανάρθει.
1: Ναι, όσοι δεν είχαν εισιτήριο σε ένα καράβι, τους πετάγανε στη θάλασσα τέλος πάντων.
3: Δεν αξίζει να είναι μέλος της παρέας αν δεν ξέρει η φάρσα.
1: Και έχουμε και μια άλλη τηλεοπτική εμφάνιση του Βασίλη Παϊτέρη, χθεσινή.
3: Προχθές αργά το βράδυ. Εντάξει, το έφτιαξε το σκηνικό ο Πέτρος ο Κουσουλός. Δεν το έχεις δει.
1: Αλήθεια λες.
2: Αλήθεια.
1: Αφού άκουγε συνέχεια το τραγούδι, Θοδωρή Φέρη και τα λοιπά. Είσαι με την αγάπη και ακούγατε το τραγούδι.
3: Στη βραδινή εκπομπή του προχθές το βράδυ.
1: Αλλά
3: χθες συζητήθηκε. Στη βραδινή εκπομπή του Πέτρου του Κουσουλού, Αφροδίτη Λατινοπούλου versus Βασίλης Παϊτέρης. Απλά μπείτε, δείτε το.
1: Ναι, έχει γίνει χαμός.
3: Έφτασε στο, για να σου λέω ότι έφτασε στο σημείο να ανταγωνίζεται το τι κάνετε, ρε. Πετάτε τους ανθρώπους στη θάλασσα, η οποία είναι επική στιγμή.
1: Εκείνο ήταν βέβαια αυθόρμητο τελείως.
3: Εντάξει, χαμός. Τέλος πάντων, παραμένεις όμως εσύ.
1: Διαφορετικό αυτό.
2: Θα κάτσω να το δω τώρα αυτό το πράγμα που είπατε.
3: Πρέπει να το δεις.
2: Εσύ το είδες live.
1: Όχι, το είδα, μα πέσει πάρα πολύ. Το είδα στα social που το σχολιάζουν, έχει γίνει χαμός.
3: Έχει γίνει.
1: Υπήρξε μια δυνατή κόντρα μεταξύ τους.
2: Για... ο Βασίλης ο Παϊτέρης
1: με την Λατινοπούλου.
3: Δεν σου πάει το μυαλό γιατί.
1: Έμεινε άφωνος ο Κουσουλός.
3: Μπράβο στον Πέτρο τον Κουσουλό που το έστησε αυτό εκεί το σκηνικό.
1: Εντάξει.
3: Ήξερε, είναι γάτα.
1: Έγινε χαμός.
3: Η κυρία Λατινοπούλου, για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί τώρα τελευταία, επιτίθεται στους γύφτους. Έτσι χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή συνέχεια. Το λέει.
1: Και λέει και για το 12άλογο των γύφτων.
3: Το λέει. Τη λένε λοιπόν, μα δεν το λέμε, όχι, εγώ θα το λέω, δεν το λέω. Κάποια στιγμή θα βρισκόταν κάποιο να τη απαντήσει.
1: Και ο Βασίλης ο Παϊτέρης.
3: Και έγινε και ένα. Από αυτές τις στιγμές τηλεοπτικές που θα μείνουν μετά από χρόνια, ρε παιδί μου. Θα γίνουν καλτ.
1: Τέλος πάντων.
3: Θα γίνουν καλτ.
1: Πάντως υπήρξε τέτοια.
3: Ρε τι κάνετε, ρε, πετάτε του ανθρώπου στη θάλασσα. Πάρτε και τον κύριο. Ποιο κύριο, ρε, του λέει, τι λέτε, ρε.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι, ναι, Δημήτρη, είναι ότι...
3: ότι θες να ακούσεις κίνηση. Θα την πω αμέσως τώρα.
1: Θέλω αυτή τη στιγμή...
2: Και εγώ αυτό ήθελα.
1: Θέλω να ακούσω την κίνηση γιατί γίνεται χαμός.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Χαμός δεν θα το έλεγα. Εντάξει είναι τα πράγματα. Νορμάλ για Παρασκευούλα. Με τον Κηφισό να έχει τα γνωστά του φυσικά προβλήματα. Κυρίως η κάθοδος είναι δύσκολη. Από Νέα Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Η άνοδος κάπως καλύτερα τα πράγματα. Από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός έχει καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά. Θα τα χρειαστείτε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κάνα 20 λεπτάκι μέχρι την έξοδο στην Δουκή Πλακεντία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η λεωφόρος Αθηνών είναι ποτηλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η άνοδος της Συγκρού. Κίτσικόρμπι είναι καλά. Τζίμα κρατιέται. Εκεί που έχει πολλές καθυστερήσεις είναι η παραλιακή προς Πειραιά. Ρε, ξεκινήσατε τα τριήμερα στα νησιά. Τι γίνεται εδώ. Από το ύψος του παλαιού Φαλήρου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά πάει σημειωτών. Ίσως είναι τα περισσότερα προβλήματα εκεί.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου και ένα δροσερό αεράκι.
1: Έχω να σας πω ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας, παραδείγματος χάρη, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Επίσης, η Άντε Καφέ αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας και έγραψε για δυνατά γκάζια. Μπορείς να μην γελάς, Κατερινάκη.
2: Τι γελάω.
1: Μπορείς να μην γελάς συνέχεια.
2: Τι γελάω. Εγώ βλέπω τον Κορτόνι που μου κάνει νοήματα για τη φάρσα.
1: Τώρα το δες και άμα σχολιάσεις μετά.
2: Ναι.
1: Δες, για να δούμε.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 11. Και πάμε στο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Πάρτε τα ρε,
1: 50 είναι τα ευρώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά.
3: Ομορφότερη παρέα.
2: Εσείς πώς είστε?
1: Είναι η γνωστή.
2: Ποια γνωστή είναι?
1: Το όνομά σας?
3: Βασιλική.
1: Η Βασιλική γνωστή.
2: Ξέρεις τη Βασιλική?
4: Είναι φίλη σου?
1: Όχι, αλλά θα γίνουμε φίλοι. Έτσι δεν είναι Βασιλική?
3: Σας ακούω κάθε πρωί και μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Γελάω κιόλας, κάνετε ωραία αστεία.
2: Ναι.
4: Είμαστε
2: καταπληκτικοί. Είμαστε ορισμένες φορές.
3: Καταπληκτικοί.
1: Είμαστε μια χαρούμενη παρέα.
4: Βασιλική.
1: Περνάμε τέλεια.
4: Έχεις δει, θυμάσαι την φάρσα που είχε κάνει ο Χρήστος στο Μπαμ, στο Βασίλη Παϊτέρη?
3: Όχι, δεν το θυμάμαι.
4: Ωραία, κλείσε τη Βασιλική να πάρουμε κάποιον άλλο.
2: Σταμάτα! Όχι, Βασιλική μου.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Θα κάτσουμε να τα δούμε. Θα δούμε, έχουμε πρόγραμμα.
4: Πόσο χρονών είσαι, Βασιλική, αν επιτρέπετε?
1: Είναι μικρή.
4: 39. Τι μικρούλα, στην ηλικία μου είναι. Απαράδεκτο να μην θυμάσαι τη φάση του Βασίλη Παϊτέρη.
2: Σταμάτα, ρε, την έχει πάρει τα μούτρα τη Βασιλική, σε με τα καλά σου.
4: 39 χρονών, η γενιά η δικιά μου να μην θυμάται το Βασίλη Παϊτέρη. Μεγαλώσαμε με Βασίλη Παϊτέρη.
2: Μπορεί κάποιο να μην θυμάται αυτή τη φάση του Φερεντίνου.
1: Βασίλη Παϊτέρη, πρόδρομο.
4: Βασίλη Παϊτέρη. Βασίλη Παϊτέρη.
3: Ναι. Λοιπόν, θα ψάξω να το βρω.
4: Ναι. Με το που, με το που κλείσουμε.
1: Πρόδρομο. Τον πρόδρομο και τον Τζάκα.
2: Α, έχεις κάνει και σε αυτούς.
4: Πάρα. Έλα, σου λέω τώρα.
1: Η καραβάτου που είναι, ρε.
4: Εντάξει τώρα.
1: Πού ζει η καραβάτου?
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Ήταν μόνο. Ήσουν σε άλλη φάση τότε σε τηλεοπτικά. Τι έκανες?
2: Πότε ήταν αυτό?
1: 2000.
2: Δεν έκανα καν τίποτα τηλεοπτικά. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, έκανα ραδιόφωνο. Έκανα πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Σαν αυτό που κάνεις τώρα.
1: Είσαι πολύ νέα. Λοιπόν, οκ. Αγαπημένη μας.
2: Βασιλικούλα.
1: Θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Χτες η Κατερίνα με την αγάπη, την καλή της φίλη, την κολλητή της φίλη, που μας ακούει και αυτή κάθε μέρα, κάνα κάτι...
2: Αυτή υποχρεωτικά.
1: Κάτι βόλτες. Με το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν ακούγαν.
2: Κοίταξε,
1: το γνωστό τραγούδι. Μπορώ να μιλήσω εγώ?
2: Μισό λεπτό.
1: Όχι, όλα. Εσύ είπες την ιστορία, τελείωσε. Πες να μην μιλάει.
4: Ναι, καλά, σου λέει. Σταμάτα λίγο.
1: Σταμάτα, εκεί ακόμα. Τώρα ρωτάω εγώ.
4: Βάλε δε στη φάρσα με τον Παϊτέρη.
1: Ναι, και μετά μιλά. Έκανε κάποιες βόλτες με το αυτοκίνητο γιατί ακούγαν το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη.
4: Είπες.
1: Είχαν βγάλει και ένα πανό, το είχαν ετοιμάσει.
2: Όχι, δεν είχαμε πανό.
1: Έτσι, να βγάλουν και το πανό όπως στα Αγρίνιο. Τέλος πάντων, πόσες βόλτες κάναν γύρω από το τετράγωνο? 5 ή 4?
3: 5.
4: Αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο φυσικά. Οπότε πόσα μέτρα ήταν το τετράγωνο?
1: Σωστό. Λοιπόν, 5 είπες?
3: 5 είπα, ναι, ναι.
1: 5 μέτρα. Λοιπόν, για να δούμε είναι η σωστή απάντηση.
2: Κάνε με γύρω γύρω γύρω το τετράγωνο 5 φορές.
1: 5 φορές, συγχαρητήρια.
4: Μπράβο, Βασιλική.
1: Ήταν πολύ εύκολο.
2: Ήταν εύκολο, πιστεύεις αυτό?
4: Ό,τι
1: πιο εύκολο έχουμε ρωτήσει σήμερα.
3: Δεν ήταν τόσο εύκολο.
2: Ήταν
3: κάποια άλλη ερώτηση.
4: Τι ερώτηση περίμενες?
3: Λίγο πιο ξεκινάει στα αυτή μου, αλλά μου μείνε παρόλα αυτά.
4: Ναι, τι ερώτηση περίμενες? Πολύ δυνατή,
2: γιατί έτσι περίμενα
3: το 2011
2: που δώσαμε το βραβείο με τη Δέσποινα.
3: Ναι, το φίλαμε ακόμα.
4: Πόσο μηνών έγκυος ήταν η Κατερίνα?
3: 6 μηνών.
4: Η Δέσποινα?
3: 6 μηνών, το ίδιο.
4: Ποια γέννησε πρώτη?
1: Εντάξει, το ξέρει αυτό.
3: Η Δέσποινα.
1: Εντάξει. Όχι,
2: δεν έκανε με τίποτα η Βασιλική.
1: Ήταν τα σώσα αυτά, ρε. Αυτό ήταν τα σώσα. Το 5 εντάξει, πήγε, αλλά δύσκολο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9 και 18 ακριβώς, παιδιά. Και μετά τα 50 ευρώ που δώσαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Πάρα
0: που
1: έδωσες, πολύ
0: που έδωσες, που έδωσες, αλλά είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά.
2: Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο?
1: Εγώ έχω εκπομπή.
0: Ναι,
1: τι σχέδια να έχω εσύ?
2: Το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
1: Ποιο υπόλοιπο
2: τι
1: δηλαδή?
2: Κάνεις?
1: Τι εννοείς ρε?
2: Θέλω να πω ότι θα κάνουμε Σαββατοκύριακο, να συζητήσουμε. Χρήστο, τι έκανε Σαββατοκύριακο?
0: Δεν ξέρω ακόμα, δεν, γιατί.
1: Πιστεύεις ότι.
2: Τι είναι Παρασκευή, ρε παιδιά. Ο κόσμος την Παρασκευή συζητάει,
0: εγώ,
2: θα κάνει Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ ξέρω τι θα κάνω.
2: Μπράβο, πες.
0: Ό,τι αγώνα έχει. Ναι, θα δω όλους τους αγώνες.
2: Θα δεις όλους τους αγώνες.
0: Όλους, όλους, ό,τι έχει.
2: Ποιον αγώνα ξεχωρίζει από τους αγώνες
0: για πες μου, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Μας
0: ερώτησαν τώρα, κάτσε να το δούμε.
2: Α, Κατερίνα, να ξέρεις ότι έχουμε βάλει ένα άτυπο στοίχημα. Δεν έχουμε τέτοιο. Κάναμε πρόβλεψη για την τετράδα του Μουντιάλ.
0: Εντάξει, είπαμε. Δεν βάλαμε στοίχημα.
2: Όχι, στοίχημα. Πότε
1: το κάναμε αυτό?
0: Χθες το βράδυ.
2: Χθες μου στείλε ένα μήνυμα με μια τετράδα δικιά του, το απάντησα με μια τετράδα. Θες να πεις μια τετράδα δικιά σου?
1: Λοιπόν, θα πω Πορτογαλία, Αργεντινή.
2: Περίμενα, σημειώνω. Πορτογαλία. Αργεντινή, ναι.
1: Θα πω Αγγλία.
2: Αγγλία.
0: Πορτογαλία, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Ναι.
1: Πορτογαλία.
0: Δύο από αυτές έχω πει και εγώ, ναι.
2: Κάτσε, μίλα, θα σου πω στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
2: Και.
1: Αγγλία. Και θα πω και. Και
0: ναι, έλα, πες ό,τι σου έρθει, έλα.
1: Θα πω United States.
2: Ω, έκπληξη.
0: Δυνατή.
2: Έχεις δύο κοινές με τον Χρήστο. Mm-hmm. Καμία κοινή μαζί μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, καμία, ρε, καμία.
1: Δεν έχεις βάλει καμία από αυτές εσύ.
0: Έχει βάλει άλλες ο Γιάννης.
2: Ο Χρήστος έχει βάλει Γαλλία.
1: Α, Γαλλία, ναι.
2: Αργεντινή, Αγγλία που έβαλες και εσύ και Νορβηγία.
0: Έβαλα
2: είναι
0: μια
2: έκπληξή του.
0: Εκπληξάρα. Ναι.
2: Εγώ έχω βάλει Γαλλία, η μόνη κοινή που έχω με τον Χρήστο, Γερμανία, Ισπανία και Ολλανδία, η δικιά μου η έκπληξη.
0: Βέβαια, να πω ότι η Αμερική που έβαλες, την έχω και εγώ πολύ μέσα στο μυαλό μου, σαν πολύ δυνατή.
2: Δεν την πιστεύω εγώ την Αμερική.
0: Εγώ την πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Είναι η δική μου έκπληξη.
2: Είναι έκπληξη, βέβαια.
0: Ναι, όχι,
2: βέβαια.
0: Είναι πολύ καλή.
2: Καλή, καλή, καλή.
0: Έμπνευση αυτή. Αυτή όντως είναι.
2: Η Πορτογαλία, πιο πολύ φοβάμαι την Πορτογαλία ότι θα τσουλήσει.
0: Πορτογαλία, παιδιά, με Ρονάλντο, sorry, αλλά δεν έχει τύχη. Αν βγει ο Ρονάλντο, μπορεί, αλλά δύσκολο. Με Ρονάλντο δύσκολα τα πράγματα. Είναι βάρος.
2: Λοιπόν, ακούστε τους αγώνες. Να κάνουμε προβλέψεις για τους αγώνες που ξεκινάνε όλο το που σου κου. Σήμερα το βράδυ Αμερική-Αυστραλία. Στις 10.
0: Πολύ ωραίος αγώνας αυτός. Πολύ μου αρέσει.
1: Στις 10 η ώρα αυτό.
0: Ωραία.
2: Αμερική-Αυστραλία.
0: Ωραίος.
2: Και συνεχίζουμε. Μία. Σκωτία-Μαρόκο.
0: Σκωτία-Μαρόκο.
2: Εδώ στην ουσία, αν θεωρείς ότι η Βραζιλία θα περάσει σίγουρα πρώτη, παίζει τη δεύτερη θέση.
0: Παίζει τη δεύτερη θέση. Να πούμε ότι η Σκωτία έχει κερδίσει στον πρωταγωνιστή την Αϊτή. Άρα έχει 3 βαθμούς. Ένα βαθμό έχει το Μαρόκο που πήρε.
2: Με την Βραζιλία,
0: από τη Βραζιλία, που έχει πολύ καλή ομάδα, πρέπει να πούμε, το Μάρκο. Άρα μιλάμε για εξαιρετικό αγώνα.
1: Εγώ πιστεύω θα περάσει η Σκωτία.
2: Λες Σκωτία, ε! Μετά στις 3.30.
0: Ξέρεις η Σκωτία του απέκλεισε εμάς. Αν δεν ήταν η Σκωτία, θα ήμασταν
1: ναι,
0: εμείς.
1: Εμάς,
0: έτσι, ναι, ναι.
2: 3.30 είναι το Βραζιλία-Αϊτή. Εντάξει, εδώ λογικά η
0: Βραζιλία-Αϊτή. Α, Βραζιλία θα κερδίζει το συζητάμε.
2: 6 ώρα τα ξημερώματα. Α, εκείνη την ώρα που θα ξυπνάς, μπορείς να δεις Τουρκία-Παραγουάη.
0: Πολύ ωραίος αγώνας. Η Τουρκία έχει χάσει.
2: Η έτσι. Τουρκία έχει χάσει.
0: Και υπάρχει πολύ γκρίνια στην ομάδα. Η Παραγουάη επίσης. Η Παραγουάη στο πρώτο.
2: Η Παραγουάη έχει χάσει.
0: Με την,
2: 4 έφαγε από την Αμερική.
0: Με την Αμερική, βέβαια.
2: 4-1
0: την Αμερική.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: άρα
2: ναι,
0: και αυτός
2: ναι, ναι.
0: Ωραίος αγώνας.
2: Σάββατο βράδυ.
1: Καλά, εσύ όλους τους αγώνες ωραίους τους βρίσκεις. Δηλαδή έχεις πει για κανέναν αγώνα. Α, δεν μ' αρέσει. Δεν θα τον παρακολουθήσω.
0: Το Βοσνία-Ελβετία.
1: Βρίσκεις κάτι κάθε φορά.
0: Ήταν ωραίος αυτός.
2: Ήταν καλό.
0: 4-1.
2: Ολλανδία-Σουηδία. Σάββατο βράδυ. 8 η ώρα.
0: Καλό,
2: με τη Σουηδία να
0: καλό.
2: Έχει κερδίσει και την Ολλανδία να έχει φέρει σοπαλία. Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στις 11 το
0: πολύ
2: βράδυ.
0: Πολύ καλύτερος.
2: Ωραίος.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Τώρα είμαστε Σάββατο βράδυ, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, και τώρα πάμε ξημερώματα Κυριακή. 3 το πρωί.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Εκουαδόρ Κουρακάο.
0: Εννοείται ότι θα δούμε. Κουρακάο δεν χάνω πια.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θα και, πρέπει να ξυπνήσω 5.30.
2: Θα δεις όμως με το καφεδάκι σου το πρωί, θα έχει στάσει κιόλας ναι, ναι. στο κανάλι ναι. Την νησία Ιαπωνία 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής.
1: Και αυτό θέλω να το παίζω.
0: Την νησία Ιαπωνία, η Ιαπωνία που έχει φέρει 2-2 mm-hmm. με την Ολλανδία στο πρώτο. Η νησία έχει χάσει.
2: Έχασε από τη Σουηδία.
0: 3-1.
2: 4 νομίζω έφαγε. Πώς έφαγε η Τινησία. Καλά, η Τινησία ξέρει το φανταστικό που έκανε.
1: Για πες.
2: Η Τινησία χάσε 5-1 από τη Σουηδία.
0: 5-1.
2: Και τι έκανε μετά την ήττα από 5-1.
1: Τι έκανε.
2: Απέλησε τον προπονητή
0: της. Ναι, έφυγε ο προπονητής.
2: Πρόσεξε όμως. Τον απέλησε. Δεν είπε, ωραία, φεύγεις, γιατί η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Θα αναλάβει, ξέρω εγώ, ο βοηθό σου. Φεύγεις και την ίδια ώρα ξεκινάει από την Τινησία άλλος προπονητής να πάει στην Αμερική να κουτσάρει την ομάδα.
0: Τόσο τι πολύ.
2: Ναι, έστειλε άλλο προπονητή να φύγει, να πάει. Τώρα ήρθα. Πάμε τώρα να το σκίσουμε. Απίστευτα πράγματα.
0: Ενδιαφέρον. Και εσύ λοιπόν, την Ισία να κάνει εμφανισάρα τώρα.
2: Και κλείνουμε με Κυριακή βράδυ, 7 η ώρα, Ισπανία εναντίον Γιώργου Δόνη. Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Που πήρε το πρώτο. Που πήρε σοπαλία Σαουδική Αραβία. Ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει πόντο σε Μουντιάλ.
2: Βέλγιο, Ιράν. 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής.
0: Βέλγιο, Ιράν.
2: Και κλείνουμε με ξημερώματα Δευτέρας. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι στη μία.
0: Μάλιστα.
2: Για να δούμε το πράσινο ακροτήρι μετά την Ισπανία θα κάνει. Και Δευτέρα εδώ πριν έρθουμε. 4 η ώρα το πρωί, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
0: Πολύ ωραία. Άρα,
1: όλα είναι καταπληκτικά μάτς.
2: Χαμός.
1: Καταπληκτικά είναι τα μάτς. Αυτό ότι κάνετε μία ερώτηση που είναι άσχετη, τι θα κάνετε στο Σαββατοκύριακο, για να ξαναμιλήσουμε για το Μουντιάλ, εγώ δηλαδή μπορεί να τρελαθώ.
2: Σου έδωσα την ευκαιρία να πεις κάτι για το Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί να τρελαθώ.
2: Την έδωσα.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε τώρα στον προβληματισμό.
1: Προβληματισμό. Εσείς λοιπόν που θα ακούσετε τώρα τον προβληματισμό της Γεωργίας, στείλτε μας μηνύματα στο 6987-898-898. Μπας και τέλος πάντων βοηθηθεί το κορίτσι αυτό, το οποίο λέει τα εξής. Κάθε φορά που μαζευόμαστε με φίλους στο σπίτι να δούμε ταινία, γίνεται η ίδια ιστορία. Ανοίγουμε τις γνωστές πλατφόρμες και επειδή υπάρχουν άπειρες επιλογές, ξεκινάει η διαδικασία να ψάχνουμε τι θα δούμε. Ο ένας θέλει κομμωδία, ο άλλος θέλει θρίλερ, ο άλλος λέει κάτι χαλαρό. Μέχρι να συμφωνήσουμε, έχει περάσει καμιά ώρα. Στο τέλος κουραζόμαστε, αφήνουμε την τηλεόραση να παίζει και τελικά δεν βλέπουμε τίποτα που να μας αρέσει. Έχει βρει κανείς κανένα κόλπο για να αποφεύγει αυτή την ατελείωτη αναζήτηση?
0: Συγγνώμη, επειδή για λίγο χάθηκα. Το θέμα είναι ότι θέλουν να βλέπουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι μας είπες.
1: Από την πολλή αναζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν διαφορετικά γούστα, καταλήγουν να μην βλέπουν.
0: Αυτό ισχύει, αυτό το παθαίνουν πάρα πολύ. Πολύ το παθαίνουν αυτό. Στο τέλος κοιμάσαι, τέλος
1: πάντων. Και όχι μόνο παρέα, εγώ από μόνη μου το παθαίνω αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ναι, δεν χρειάζεται παρέα.
1: Ναι, μπαίνω μέσα και δεν ξέρω τι να δω. Ισχύει. Και μπορεί να ψάχνω να βλέπω τρέιλερ να κάνω από εδώ από εκεί και να έχει περάσει μια μισή ώρα.
0: Άρα το θέμα τους είναι ότι δεν μπορούν να βρουν κάτι κοινό.
1: Το θέμα είναι, μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την ατελείωτη αναζήτηση.
0: Αναζήτηση που είναι και λίγο να κάτι
1: φιλοσοφικό το ζήτημα.
0: Είδες τελικά όταν έχουμε πάρα πολλές επιλογές ότι τελικά φτάνουμε σε αδιέξοδο, ενώ
1: καταπληκτικό είναι αυτό που λες τώρα.
0: Κάποτε είχαμε δύο κανάλια, ξέρω εγώ. Βλέπαμε βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είχαμε. Ή όταν πάμε σε ένα νησί και έχουμε μόνο δύο επιλογές. Πάμε στο ταβερνάκι αυτό ή σε εκείνο. Πάμε μια χαρά.
2: Κάποτε δεν είχαν καν τηλεόραση. Έκανε 9 παιδιά, 10 κάθε οικογένεια. Δεν ήταν πιο απλά τα πράγματα τότε. Εντάξει. Μία επιλογή είχες.
1: Συνεισέφερες καταπληκτικά στην κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, τόση ώρα περίμενα να δω τι θα πεις και είπες αυτό.
0: Αναγκαστικά τι θα έκανες το βράδυ.
1: Είπες αυτό.
2: Παιδιά.
1: Η Κυριακή συμφωνεί με σένα, Χρήστο. Γιατί λέει, παλιά λέγαμε μακάρι να είχαμε περισσότερες ταινίες και τώρα έχουμε τόσες που δεν μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα από αυτές. Η Θάλια, για δες, εμείς το λύσαμε με ένα κανόνα. Α, λύση.
2: Στολίσανε.
1: Λύση.
2: Τι στολίσανε.
1: Η Θάλια
0: το λύσαμε.
1: Με έναν κανόνα. Ο καθένας προτείνει από μία ταινία και γίνεται κλήρωση. Τέρμα οι καυγάδες και η μία ώρα ψάξιμο. Αυτό
2: σιγά
1: μου αρέσει.
2: Σιγά μη φέρουμε και κληρωτίδα τώρα στο σπίτι για να δούμε μία ταινία. Σιγά τώρα.
1: Ένα χαρτάκι γράφεις, αγόρι μου.
2: Μην πάμε στο πρακτορείο.
1: Ένα χαρτάκι.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Ένα τίτλο ταινίας. Είναι τόσο δύσκολο σου είναι.
2: Ας κάνουμε παιδί καλύτερα.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Όχι, όντως.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Όχι, μπορούν να δουν. Μετά δεν θα έχουν χρόνο ούτε να δουν σειρά, ούτε να δουν ταινία.
1: Ναι.
2: Ούτε τίποτα.
1: Κάντε ένα παιδί.
0: Όχι, μπορούν να δουν κάτι που να τους βοηθήσει να κάνουν παιδί.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 36. Τι γίνεται. Ναι, γελάει.
1: Γουστάρω τη Μαρία, ρε φίλε.
2: Τι γουστάρει?
1: Γουστάρω τη Μαρία, ρε φίλε.
2: Α, είναι.
1: Μίλα τη, ρε, τι περιμένει. Μα είναι 9 μηνών έγκυο, τι να τη πω. Να τη πει Μαρία, το και το.
0: Το και το. Τι άλλο θα ακούσουμε? Βάλε τραγούδι ξανά, βάλε τραγούδι.
2: Έλα, γαμάτο ήταν.
0: Ωραίο.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Το και το.
0: Το και το, καλό ήταν.
2: Μου άρεσε, μου άρεσε, μου άρεσε. Μπράβο,
0: ξέρω,
2: Κατερίνα.
0: Ξέρω αυτά.
2: Κατερίνα, ήταν καταπληκτικό. Λόγω τιμής, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ρε, τι
2: μπράβο,
0: ρε.
2: Ό,τι
0: εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό.
1: Πού είμαστε τώρα.
2: Πες και εσύ, Χρήστο, ένα ωραίο.
0: Σταματήστε, δε.
2: Πες ρε, ένα ωραίο.
0: Μόνο σοβαρά θέλω να μιλάω σήμερα.
1: Μίλα σοβαρά. Θέλω να σα πω ότι αν μυρίζετε κάτι.
0: Ωραία, πες και θα σου πω μετά ένα ωραίο.
2: Ωραία, πες να πει κάτι.
1: Αν μυρίζετε κάτι και μυρίζει ωραία, δηλαδή, είναι οίκος. Ρούχα φρέσκο πλημμένα με μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά και πιάτα που λάμπουν με άρωμα αμυγδάλου και ακλαδιού. Φυτική προέλευση, καθαριότητα, γεμάτη φρεσκάδα. Οίκος, η φυσική δύναμη.
0: Τελείωσες. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Έτσι, γιατί...
1: Αυτό έβρικες να πεις.
0: Αυτό, ναι, ναι. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν διατάζει τη δολοφονία του οπλαρχηγού Νενέκου που προσκύνησε τους Τούρκους και σώζει την Επανάσταση. Με τη φράση «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Κάνεις πλάκα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Κάνεις, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Κάνεις πλάκα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Που ετοιμάζεται και ταινία με το Σμαραγδί. Πας καλά.
1: Μετά από το κετό.
0: Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Έτσι τρόμαξε τους ραγιάδες περισσότερο από τον Ιμπραήμ. Παρακαλώ. Πάμε.
1: Περίμενε λίγο.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Περίμενε. Λοιπόν, ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης τι έχει.
1: Ο Γιάννης άκου.
2: Λοιπόν,
1: ο Γιάννης έχει την υπερδωράρα στα χέρια του αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί θα παίξουμε letter game. Και το έπαθλο είναι το υπέροχο δώρο. 2 εισιτηρία μετεπιστροφής για την Κρήτη με καμπίνα και γιοταχή. Φυσικά μια προσφορά της ANEC Lines. 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά
0: που
2: και Ηράκλειο.
0: Χτες και ο Νίκος, πρέπει να πούμε έτσι, αυτό το πολύ ωραίο δώρο.
2: Βέβαια. Σήμερα ποιος θα είναι ο τυχερός?
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: 2-11-18-91-8-98 θα μας πάρει τηλέφωνο.
2: Βεβαίως, για να κερδίσετε το ταξίδι από την ANEC που μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως η θάλασσα. Να το κατεβάσετε τώρα, ANEC Lines με τον αέρα του τόπου τη.
1: Όλοι στην Κρήτη φέτος!
0: Το και το.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
18: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. Είναι παρά 11, 10 παρά 11 η ώρα. Για Letter Game πανέτοιμη.
5: Είναι Παρασκευή σήμερα.
4: Παρασκευή.
5: Για ποιο λόγο το έχω για Πέμπτη, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Είναι...
5: Ενώ συνήθως αισθάνομαι το αντίθετο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή,
6: αισθάνεσαι την Παρασκευή
5: είναι...
6: ότι είναι Πέμπτη.
5: Όχι, ότι την Πέμπτη είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, ρε παιδί μου, για να πάω πιο
6: εντάξει,
5: κοντά στο Σαββατοκύριακο.
6: Τη ηλικία μπορεί να είναι αυτό.
4: Ναι. Μάλλον, είναι.
5: Έρχεται με τα χρόνια, πιστεύει.
4: Αυτό θα καλό.
6: Σ' άρεσε.
4: Ωραία, τώρα αυτό.
6: Ευχαριστώ.
4: Μετά που κάτσε να το σημειώσει, είναι καλό κορδόνι.
6: Ναι, για γράψτε το.
4: Δεν σα άρεσε καθόλου. Καλημέρα σα, κυρία μου.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποια είναι η αγαπημένη σας μέρα?
7: Η σημερινή, γιατί έχω ρεπό.
5: Α, ορίστε. Και Παρασκευή και ρεπό, τέλεια.
4: Τυχαίνει ή το πώς έγινε?
7: Τυχαίνει. Είναι κυλιόμενα τα ρεπό.
6: Κυλιόμενα.
4: Πού δουλεύετε, σε τι χώρο είστε?
7: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Είστε οδηγός?
6: Καλά, τι, μετά τα εσύ μου έρχονται τα μέσα μεταφοράς σήμερα. Ναι. Απίστευτο.
4: Είστε οδηγός. Τι είστε, τι κάνετε εκεί?
7: Εκδίδω κάποια έγγραφα. Ελέγχω.
6: Έχετε ακούσει?
4: Ελέγχω τι ελέγχετε?
7: Ελέγχω κάποια εμπορεύματα.
4: Αχα.
5: Είναι υπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, σε ένα τομέα. Η αγαπημένη μας, πώς σε λένε?
7: Ηλιάνα.
5: Η Ηλιάνα μας.
4: Υπεύθυνη εμπορεύματα. Πρώτη φορά πρέπει να βγαίνει η Ηλιάνα.
5: Ναι, πρώτη
4: φορά, ναι, δεν το θυμάμαι τώρα.
6: Έχετε ακούσει τώρα η κουβέντα που γίνεται.
4: Για τα δωρεάν.
6: Ο άλλος λέει δωρεάν, ο άλλος λέει πιο δωρεάν, ο άλλος λέει το τζάμπα πέθανε, ο άλλος θέλει να δώσει. Γίνεται κουβέντα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ? Δεν θέλετε να πάρετε θέση?
7: Δεν θα ήθελα να πάρω θέση. Είμαι υπέρ του δωρεάν.
4: Βέβαια, το δωρεάν, ποιο δεν θέλει δωρεάν? Όλα δωρεάν θα θέλαμε να
6: είναι.
4: Κάποιο μπορεί να πληρώσει όμω. Για συνήθεια
5: θα ήταν ωραίο να είναι.
4: Θα ήταν όλα δωρεάν, Κατερίνα, τι ωραία. Να μην πληρώναμε τίποτα. Σινεμά, θέατρο, μεταφορές, ακτοπλοϊκά, όλα να είναι δωρεάν, να πηγαίνουμε να τρώμε. Και να κάποιο να πληρώνει. Μια ανώτερη δύναμη. Μια ανώτερη δύναμη να λέει. Λογαριασμό σε μένα.
5: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
4: Τι άλλο θα ακούσουμε λοιπόν. Πάμε να παίξουμε με το γράμμα γάμα.
6: Τα.
7: Ωραία.
4: Και θα ξεκινήσουμε με το ζώο.
7: Γεράκι.
4: Όνομα.
7: Γιώργος.
4: Πράγμα.
7: Γλάστρα.
4: Φυτό.
7: Γεράνι.
4: Φαγητό.
7: Γαρίδες.
4: Πόλη.
6: Ωραίο.
7: Γιάλωμα. Είναι.
4: Χώρα.
5: Ναι,
4: είναι,
5: ναι, ναι,
4: είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Χώρα.
7: Γερμανία.
4: Επάγγελμα.
7: Γιατρός.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Αχ, είναι πολύ γνωστή, μέχρι και εγώ την ξέρω. Είναι από την Ιταλία.
6: Τι γράμμα παίζουμε?
4: Γάμα.
5: Ρωτάς τι γράμμα. Ναι.
4: Και λίμνες ποτάμια που να.
5: Ρώτησε ρε τι γράμμα παίζουν οι κορδόνες.
4: Αφού είναι αλλού το...
5: Ναι, το παιδί δεν είναι καλά.
6: Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στον...
5: Είναι ένας...
6: Με απογοητεύεται.
4: Ινδία. Ποταμό στην Ινδία.
6: Εγώ απέχω.
4: Παιδιά, μην επηρεάζεται. Ποταμό στην Ινδία.
6: Είναι και πυρετός.
5: Τι πυρετός, παιδί μου, είναι?
4: Είναι πυρετός. Είναι πυρετός.
6: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Λίγο χρόνο σας δίνω ακόμα, γιατί σας καθυστέρησε ο Γιάννης Κορδόνης.
5: Μπράβο.
6: Εγώ.
5: Ναι, γιατί δεν ξέρεις ποιο γράμμα παίζουμε.
4: Να αποσυντώνεις τη...
5: Ένα γρήγορο ποτάμι, πώς το λέγαμε.
4: Ένα γρήγορο ποτάμι.
5: Γρήγορο ποτάμι.
6: Πει στην Αλαμάνα, ναι, και φωτιά στο Γοργό ποτάμο. Και φωτιά στο Γοργό ποτάμο.
4: Λοιπόν, επειδή είναι το τελευταίο παιχνίδι και...
6: Ήρωες, απαρταβουνά.
4: Καλά, ναι.
5: Αυτά που
6: ήρωες με 12 ζώες.
4: Δεν πάει καλά το άτομο.
6: Γιατί... Κάστρα του ονείρου και...
4: Γεια σας, γεια σας. Διαχωρίζω τη θέση μου. Διαχωρίζω.
5: Γιατί να μου συμβαίνει όλα. Ηλιάνα, έχεις κερδίσει δωράρα. Θα πας στην Κρήτη, όλα τζάμπα. Αυτοκίνητα, καμπίνες, τα πάντα όλα.

0: σίγουρος ότι θα πανηγυρίσει, ότι θα χαρεί πάρα πολύ, γιατί είναι ο νικητής,
1: ναι,
0: από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
1: Α, βέβαια!
0: Και ο νικητής, κυρίες και κύριοι, είναι ο Αποστόλης ο Κουμαριανός.
1: Μπράβο, Αποστόλη!
0: Συγχαρητήρια, μπράβο, Αποστόλη.
1: Καλά, είναι μεγάλο δώρο αυτό, παιδιά, και καταπληκτικός ο σύλλογος και είναι ένας, τέλος πάντων, μια διέξοδος για τα παιδιά.
0: Πού το ξέρεις?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ξέρεις το Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο?
1: Εσύ το ξέρεις, αφού πήγαινες εκεί.
0: Εκεί, μπράβο.
1: Έχεις είναι... τα καλύτερα, σε πιστεύω.
2: Έχω κρεμάσει τη φανέλα του. Μια που είχε ξεχάσει η κατάσταση.
0: Μια ιδρωμένη.
2: Δεν την είχε πάρει και την βάλανε εκεί. Άμα μπορέσει να την πάρει.
0: Είναι καταπληκτικός ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Μη γελάς, μη γελάς για τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
1: Για
2: την φανέλα σου, την ιδρωμένη γελάει.
0: Είπανε.
1: Να πάρει σήμερα.
2: Για την ιδρωμένη σου φανέλα, ρε.
0: Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια, γεια. Αύριο το πρωί τι βλέπουμε?
2: Αύριο το πρωί κοιμόμαστε.
0: Όχι. Εκτός από αγώνα βλέπουμε Κατερίνα Καραβάτου, ρε φίλε.
2: Κατερίνα Καραβάτου.
1: Σαββατοκύριακο παρέα.
2: Δεν το συζητάμε,
1: νωρίτε. Τελειώνουμε στις 28. Το πρώτο λεπτό Σαββατοκύριακο είναι αυτό.
2: Άτιμοι εμείς που έχουμε και τον Ιούλιο.
1: Έχετε, πάτε μέχρι Ιούλιο.
2: Όχι όλο τον Ιούλιο, αλλά μπαίνουμε και Ιούλιο.
0: Γεια σας.
3: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
4: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
5: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Δρόμος 89,8.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Philips.
16: Your University, your choice.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της

0: Καθημερινότητά σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 19 Ιουνίου, υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλήνιες εξετάζονται σήμερα στα γερμανικά. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά, καλημέρα σε όλους, ειδικά σε εσάς που ταξιδεύετε νοερά για να αποδράσετε από τη δουλειά. Πιάνουν οι ζέστες και έρχονται τα μελτέμια. Σήμερα πάντως έχει δροσιά. Παρασκευή πρωί τη ανάση μας τη παίρνουμε μαζί στο δικό μας δρόμο, στην παρέα σας Ράνια Αντωνάκη, και σήμερα κληρώνουμε ακτοπλοϊκό εισιτήριο δωράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις το δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της ένα σβήσει, ανοίγει το διαγωνισμό. Στείλτε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα σε μου του Παρασκευής. Μπορώ και εγώ στον δρόμο 89,8. Εδώ θα συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Θα θυμηθούμε Γιώργο Μαζονάκη σαν δυο σταγόνες βροχή. Περνάμε στη Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ναι, ο αγαπημένο Καντάδα από τον Απόν, που θα τον απολαύσουμε σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο δρόμος σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη μεγάλη του συναυλία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Με ένα SMS στο 54301 εξασφαλίζετε τη διπλή σας πρόσκληση. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
3: Βέβαια.
2: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω εγώ.
4: Πόσα Μουντιάλ έχει τώρα.
2: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
4: Γιατί?
2: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
4: Γιατί αφού μετράνε τη ζωή τους με τα
3: Μουντιάλ. Ρώτα τον κιόλας πόσα Μουντιάλ του απομένουν.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Πού είσαι πρωί-πρωί να μας διαλύσει την ψυχολογία.
4: Εσύ δεν είπες ότι μετράτε τη ζωή σου με τα Μουντιάλ.
2: Άστο να περάσει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Στα

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα
6: και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μια είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries. Απολαύστε λοιπόν το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη σε Smiles έως 30% έκπτωση στα Γιόταχη. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Και σήμερα κληρώνουμε σε έναν από εσάς ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για πάρο αυτή τη φορά από την Blue Star Ferries. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη πάρος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

0: δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Στους 89,8 πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπη! Wow.
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω.
12: Oh. Κι άκου εδω, εγώ και τα παιχνίδια όλα καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
10: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Φίλγκου.
16: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
17: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήριστη ενέργεια της Λίλα.
16: Αυτό είναι το Welcome to L World.
17: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
18: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
19: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό και σήμερα το σκηνικό στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
20: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
21: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.

0: κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Παρασκευή πρωί, ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και κλείνουμε θέση σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι που ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα και ο δρόμος σε στέλνει στη μεγάλη της συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Τετάρτη 1η Ιουλίου είναι το ραντεβού μαζί της Κέι Μαρσό. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο φαντασμαγορικό show του καλοκαιριού, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα. Έτσι εξασφαλίζεις διπλή πρόσκληση για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, εδώ μένουμε και ακούμε σε λίγο Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο. Εκκίνηση με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Say low.

0: Και τη Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά σε Mood Παρασκευής. Θα συνεχίσουμε με δύο ντουέτα στη σειρά, στα Βέντο και Πάολα. Πηδάω τα κύματα, Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει σε λίγο. Πρώτα όμως, Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στο Παρίσι σε ταξιδεύουν η Νόβα και το Viasat Epic Drama σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες κι εσύ στην κλήρωση.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις
3: έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
3: Το μαγειρέψαν.
4: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
3: Ναι, ναι, σοβαρά.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
4: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
3: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν. Επειδή ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
3: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Τα ποδο κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
4: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό.
4: Καταλαβαίνει πόσο ύπουλο είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
4: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Just. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Just.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: μαζί.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ!
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Όσο βαθαίνει το καλοκαίρι, οι θείασοι βγαίνουν σε περιοδία. Μετά από 4 χρόνια επιτυχίες και το Sexy Laundry βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βγάζουν τα συζυγητικά τους άπλυτα στη φόρα με την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κομμωδία Sexy Laundry. Θα την παρακολουθήσετε με διπλές προσκλήσεις που έχει εξασφαλίσει ο δρόμος στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού το άλλο Σάββατο, 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS το 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λυκαβητός. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Μάρθα Φρίτζιλα νερό στη βάρκα. Θέμη Αδαμαντίδη, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Έρχεται και ο David Guetta στο I'm Good. Τώρα Θοδωρής Φέρης, είπες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel.

0: ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
6: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
5: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται

0: Προστασία.
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή.
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Δρόμος. 89,8.
3: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Oh, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ο καιρός σήμερα. Ήλιος και καλοκαιρινή διάθεση. Και σήμερα στην Αττική με τον καιρό να παραμένει σταθερά καλός. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ.

0: Μαθηστική υπεροχή Α3 Plus.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Άλλο ένα μεσημεράκι, χαλαρώνουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την ώρα έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, που γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμο, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ανά SMS, ώρα διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Νατάσα Θεοδωρίδου Μπένσον Μπούν, Αναβίση Γιώργο Μαζονάκη και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Είναι Παρασκευή, είμαστε φυσικά αλλού, αλλά και εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες, Ελένη Φουρέιρα στην δισκοτέκ. Πρώτα όμως Χριστός Μάστορα στη Μαργαρίτα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν είσαι φανατικός πίτσα και τσις λόβερ, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Πίτσα Φαν με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρς και καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Και σήμερα η Πίτσα Φαν σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS, ώρες συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο Αναστασία και Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
2: Ποιος το είπε, Χρήστο?
1: Ο Ζαν Μπεμπλό.
3: Τι είπε τώρα?
1: Τι Ελλάδα είναι νούμερα. Μπεμπλό.
2: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
4: Ρε τον Μπεμπλό.
5: Α, Μπεμπαμπλό.
4: Α, Μπεμπλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε,

0: Τραβόλτα δίπλα στο Σικουάν, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8, ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα
0: το ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρωμανέ, Άκη Σεκελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
2: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
3: Γεια και χαρά ναυτάκια μου, ζουμπρουλούδικα, είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδη, σήμερα 19 του τουνού του μηνού. Ελάτε, το φάγαμε το πρώτο 20ήμερο, έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, πάμε να οργανωθούμε, πάμε να ετοιμαστούμε μαζί για να δούμε ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε το σουκού. Σίγουρα θα έχουμε το δρόμο πάντα συντονισμένο στο ραδιοφωνό μας. Εκεί θα έρθει το καλοκαίρι νωρίτερα, οι διακοπές νωρίτερα, γιατί έρχεται η Άννα Βύση και φέρνει μέσα από το δρόμο το Αιγαίο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πάμε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα που είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο, εκεί στην Νίκαια. Ένα φαντασμαγορικό σοου το οποίο δεν πρέπει να χάσετε. Γράψτε σε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Φουρέιρα και στείλτε το στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Θα ακούσουμε τώρα εμείς Δέσποινα Βανδύ, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κατερίνα Λιόλιου, μα πρώτα αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η ΔΕΗ, που είναι μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας», που είναι μια μοναδική, οικαστική, βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση παρουσιάζεται ήδη στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή τώρα, 21 Ιουνίου, μέχρι τις 8 το απόγευμα. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα απολαύσουν ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι βιωματικό, μία μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδιας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
3: Βέβαια.
2: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω
4: εγώ. Πόσα Μουντιάλ έχει μέχρι τώρα.
2: Κάνεις την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
4: Γιατί?
2: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
4: Γιατί αφού μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ.
3: Ρώτα τον κιόλα πόσα Μουντιάλ του απομένουν.
2: Ναι, δηλαδή.
3: Πού είσαι πρωί-πρωί να μα διαλύσει την ψυχολογία.
4: Εσύ δεν είπε ότι μετράτε τη ζωή σα με τα Μουντιάλ.
2: Α το να περάσει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόηος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστά, ναι.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Τώρα ένα συνένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με ένα συνένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
10: Λέμε για τα σκονάκια, αλλά άκου τώρα εδώ τι έκανε ένας φοιτητής κορυφαίος στην Ισπανία, ο οποίος πιάστηκε να αντιγράφει με σημειώσεις γραμμένες σε 11 στυλό. Ήτανε τόσο λεπτομερείς οι σημειώσεις που ο καθηγητής χαρακτήρισε το συγκεκριμένο σκονάκι τέχνη και όχι παράπτωμα. Παρ' όλα αυτά τον τιμώρησαν, το μαθητή δεν το συζητάμε, αλλά ο καθηγητής εντυπωσιάστηκε τόσο που μπήκε στον κόπο ο μαθητής να κάνει σκονάκι μέσα σε 11 στυλό. Παιδιά, χάραξε 11 στυλό με πολύ πολύ πολύ μικρά γράμματα. Ο κόπος και μόνο θα μπορούσε να αντισταθμιστεί αν διάβαζε παράλληλα. Φανταστείτε, ήταν τόσο καλό το σκονάκι που ο καθηγητής το χαρακτήρισε τέχνη, με λίγα λόγια που λέει και ο Οικονομόπουλος.

0: Ήρθε η ώρα να σας στείλουμε για ένα ταξιδάκι στην Ίδρα. Δύο άτομα θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο στο διαγωνισμό.
1: Real Guests έκπληξη. Ανάβηση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο

0: Εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
2: Χαρά στο πόνσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
3: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό και σήμερα το σκηνικό στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
4: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
5: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Βρε, τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουλούδικα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 4 σε αυτή την ωραία Παρασκευή για να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το Σαββατοκύριακο. Με ωραίες προτάσεις και φυσικά με πολλή μουσική. Και Αργυρός και Άννα Βύση και Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ θα ακούσατε και αυτό πρώτοι.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

θεατρική έρχεται στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, η πιο εμβληματική ιστορία αγάπης σε μια ωραία εμπειρία θεατρική με Ιερό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα και άλλους πολύ ωραίους ηθοποιούς σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα ένα SMS γράφοντας «Δρόμος», το όνομά σας, τη λέξη «Κατράκιο» και το μήνυμα στο 54301 όσο ακούμε Μαριάννα Κατσιμίχα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στον περιβάλλοντα χώρο στο θέατρο της Επιδαύρου, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, γίνεται από εχθές κάτι υπέροχο. Συμβαίνει κάτι υπέροχο, είναι η έκθεση Σημείο Κάλλας, που είναι η καστική και βιωματική εμπειρία από την εθνική λυρική σκηνή, αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, που υλοποιείται με τη στήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση συγκεκριμένη πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αυτό αρχαιολογικό χώρο. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Το διαβάζω, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το πιστέψω, διότι αυτό που βλέπω στο current motto είναι ότι έρχεται ένας εξυγχρονισμός στα διόδια μας που μπορούμε πλέον να τα περνάμε ή θα μπορούμε να τα περνάμε χωρίς να σταματάμε στην εθνική οδό. Κάτι που συμβαίνει, παιδιά, σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Θέλω να σας πω πως αυτό θα το ετοιμάσουν ήδη στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, και αν πιάσει αυτό και θα γίνει ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με αυτό το σύστημα, δηλαδή θα περνάς, θα υπάρχει τρόπος να πληρώνεται ήδη το κομμάτι των διοδίων, αλλά θα πληρώνεις όχι διόδιο-διόδιο, αλλά τη διαδρομή ακριβώς που έκανες. Γιατί είναι διαφορετικό για μένα, ας πούμε, που πηγαίνω από την Αθήνα μέχρι την Ορεστιάδα, που πρέπει να σταματήσω σε 14, νομίζω, ή 15 διόδια. Με διαφορετικό με κάποιον που μπαίνει και σταματάει στην πρώτη-δεύτερη έξοδο. Πληρώνεις λοιπόν αυτό που είναι να πληρώσεις στο τέλος, διότι υπάρχει αναγνώριση το πόσα διόδια πέρασε συνολικά. Αυτό δεν σε σταματά σε κάθε σημείο που υπάρχουν διόδια με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στα σημεία που υπάρχουν ουρές. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Πάντως έρχεται πρώτα, θα δοκιμαστεί στην Κρήτη και αν πιάσει θα το προχωρήσουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άιντε να τους δούμε.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν. Θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
2: Η πνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από πνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
1: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
2: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Δρόμος 89,8.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντού.

0: Ζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
1: Λίγο μετά τις 3 είμαστε στον δρόμο 89,8. Σήμερα Παρασκευή, έρχεται το ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα προτείνουμε θεατράκια, θα προτείνουμε και κινηματογράφο, ωραία πράγματα και πολύ καλή μουσική. Έρχεται και Άννα Βύση και Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα Λιόλιου τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σωστή ενυδάτωση τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και το συμπλήρωμα διατροφής Pharmaled Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και ό,τι μας λείπει για την αναζωογόνηση του οργανισμού. Για να μένουμε έτσι δραστήριοι όλη τη μέρα. Υπάρχουν σε αναβράζουσα μορφή που είναι πολύ πρακτική και με πολύ ευχάριστη γεύση λεμόνι. Θέλω να προσφέρω την ευκαιρία σε κάποιους από εσάς να κερδίσουν και συμπληρώματα διατροφής Pharmaled Hydro Plus γράφοντας δρόμος σε ένα μήνυμα το όνομά τους, τη λέξη βιταμίνες και να το στείλουν στο 54301.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
7: Σήμερα Παρασκευή, ώρα κινηματογραφική για να δούμε το blockbuster, θεωρώ, του πίνα, που είναι το Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και οι υπόλοιποι, έτσι, η παρέα των παιχνιδιών επιστρέφουν, δεν το περίμενα να γυρίσουν μετά το 4, όταν η Lilypad, που είναι ένα έξυπνο tablet με επαναστατικές ιδέες, μπαίνει στη ζωή της Bonnie, που ξέρετε τι ρόλο παίζει η Bonnie πλέον για τα παιχνίδια, και αυτά αρχίζουν να φοβούνται πως πλέον δεν έχουν θέση στον κόσμο αυτό, γιατί έχουν μπει πλέον τα tablet στη ζωή μας. Μέσα σε αυτή τη νέα πρόκληση, ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φαντασία, η φιλία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Νομίζω ότι θα πέσει πολύ κλάμα σε αυτή την ταινία. Έρχεται λοιπόν το Toy Story 5, θα το βρείτε στους κινηματογράφους. Καλή απόλαυση. Πάμε τώρα για Αρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου.

0: σημάδι. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που με ανεχτήκατε και αυτή την εβδομάδα με την γαϊδροφωνή μου. Έρχεται τώρα η υπέροχη Μαρία Σολομού με την πολυκατοικία της. Θα περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο. Μπανάρες να κάνετε όσο μπορείτε. Δεν χρειάζεται να ξενιτεύεστε γι' αυτό. Η Αθήνα είναι γύρω-γύρω θάλασσες. Να το απολαύσετε, αλλά να μην ξεχνάτε πάντα να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ναυτάκια μου Ζουμπερλούδη. Καταλέμε τη Δευτέρα ακριβώς τη μία. Ωρε και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην
18: γκλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.

0: μέρα της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έλα παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα. Είναι 19 του μηνός, πω καλέ. Πού πήγε ο μήνας, πότε έφυγε, το καταλάβατε? Εγώ παιδιά, τον Ιούνιο έφυγε σαν ψέμα. Ίσως επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά και τρέχω, δεν κατάλαβα. Πήγα και ένα δήμερο, εντάξει, θα πεις ότι βούτυξα στην Ανταρκτική, ας πούμε. Ωραία, γύρισα, τίποτα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και έτσι θα με πάει μέχρι 30. Εν πάση περιπτώσει, δεν πάβει να είναι Ιούνιος, δεν πάβει να έχω μαζέψει ρούχα και παπλώματα. Τα έκανα αυτά μέσα στον Ιούνιο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εγώ είμαι η Μαρία. Εδώ είμαστε να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 7. Που μετά αρχίζει επίσημα το Σαββατοκύριακο. Πια μπορείτε να φύγετε τρέχοντας για όπου. Για το σπίτι σας, για να πακετάρετε, για διημεράκι. Πολύ τα ζηλεύω αυτά τα διήμερα του Ιουνίου. Γιατί αυτά γίνονται τον Ιούνιο. Κανείς δεν πάει διακοπές τον Ιούνιο, παιδιά. Εκτός αν είναι κανονισμένο ταξίδι για δουλειά στο εξωτερικό ή για διασκέδαση. Αλλά και πάλι, ο Ιούνιος δεν είναι τόσο φύγαμε. Ακόμη είναι λίγο δειλά-δειλά τα πράγματα. Από τον Ιούλιο και μετά θα σημάνουν οι καμπάνες. Προς το παρόν, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ τρεις ωρίτσες στο δρόμο 89,8. Να σας κρατήσω παρέα με μία θεματάρα κάθε μέρα. Σήμερα σας έχω πάλι έτσι για Παρασκευή. Για Παρασκευή πάντα, θυμάστε. Κάτι έτσι λίγο πιο juicy, κάτι πιο. Σχεσικό θέμα. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση του ραδιοφώνου μας. Αρχίζω εγώ να βάζω τα δικά μου εδώ πέρα μουσικές φουλών. Και καλή μας διασκέδαση. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Σήμερα λοιπόν ως Παρασκευή έχουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έχω μαδάρα εδώ πέρα στο δρόμο, ο μαδάρα με πλαισιώνει. Δεν το είχα σκεφτεί και νομίζω ότι κανείς μας δεν το έχει σκεφτεί ιδιαίτερα ποτέ. Είμαστε απασχολημένοι με άλλο χρώμα, γιατί θα μιλήσουμε για χρώμα. Τα θυμάστε τα red flags? Με αυτά δεν ασχολούμαστε μόνο? Ναι, υπάρχουν και κάποια άλλα που λέγονται green flags. Να ασχοληθούμε σήμερα με αυτά. Υπάρχουν, να καταλάβουμε, συνεννοούμαστε, τα πιάνουμε. Συνήθως λέμε μόνο «Α, είδα αυτό, α, εκείνο». Είδα, δεν είδα και πολύ. Λίγο έκανα ότι καμώθηκα ότι βλέπω και το προσπέρασα, γιατί τα red flags τα βλέπουμε όλοι και τα προσπερνάμε στα πρώτα ραντεβού, γιατί έτσι θέλουμε, γιατί ελπίζουμε, γιατί νομίζουμε, γιατί λέω άντε ρε, συμπτωματικό είναι. Αν δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και τα green flags. Θα μιλήσουμε για αυτά, για εκείνα τα σημάδια που μας λένε ότι αυτός ή αυτή αξίζει. Από τα πρώτα ραντεβού, έτσι, μέχρι και μέσα στη σχέση, ας πούμε, που χτίζεται και με τα χρόνια. Και το ερώτημα που θα μας απασχολεί σήμερα, που λίγοι το σκέφτονται, ή όχι μήπως, εγώ ο ίδιος, εγώ ο άνθρωπος, εγώ που είμαι εγώ, είμαι green flag για τον άλλον ή μήπως είμαι? Δεν ξέρω, για τον εαυτό μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Καταλαβαίνουμε για τους άλλους ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε για τους άλλους. Αλλά να ακούσω και τις δικές μας, ρε παιδιά, ιστορίες, τις δικές μας βερσιών. Green flag ή red, τι λέτε εσείς? Για πείτε, στείλτε μηνύματα, Viber 6987-898-898 και Facebook και Instagram, Δρόμος 898 FM.

τώρα κοιτάξτε, τα βλέπουμε τα green flags, θεωρείται στα πρώτα ραντεβού. Μόνο green flags βλέπουμε στο πρώτο ραντεβού. Αχ, μου είπε αυτό. Αχ, μου τράβηξε την καρέκλα. Αχ, μου αυτό. Με κέρασε, με έκανε. Με φίλησε σταυρωτά. Πολύ ωραία πρώτη επαφή που σημαίνει ότι δεν θέλει να τρέξει το κρεβάτι οτιδήποτε. Όλα λίγο πολύ τα μεταφράζουμε στο πρώτο ραντεβού ως green. Γιατί έτσι θέλουμε. Μέσα στα green υπάρχουν και red, εννοείται, τα οποία είναι αυτά που λέμε χαριτωμένο. Και αυτό το χαριτωμένο είναι το τέρας που θα γεννηθεί. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και κάποιοι από εμάς που βλέπουμε τα green flags και λέμε, α, δεν είναι καλά. Αποκλείεται να είναι τόσο κανονικός. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στην αρνητήλα που λες, είναι το πριγκιπόπουλο που ήρθε με το άλογο. Παθαίνουμε και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, δύσκολο το task. Πρώτη φορά τόσο δύσκολο θέμα μου βάλανε, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν green flags ή είναι green οι άνθρωποι? Στα πρώτα ραντεβού δεν θα καταλάβουμε. Θα πάμε πιο κάτω να καταλάβουμε στην πορεία του πράγματος. Τι λέτε, συμφωνείτε? Δώστε μου λίγο.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8. Πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ και σήμερα μιλάμε για τα green flags. Ξέρω εγώ, δεν μου έχει τύχει ποτέ με αυτή την έννοια που συμβαίνει στα red flags να καταλάβω τα green flags. Ή δεν τα έχουμε ονοματίσει, γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο κι αυτό. Στα πρώτα ραντεβού δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε, αλλά όχι συνειδητά. Συνειδητά θα καταλάβουμε αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε. Αφήστε που δεν υπάρχει συνειδητό γενικότερα στον έρωτα, με ασυνείδητο. Θα έρθει κάποια στιγμή η συνείδηση στη σχέση και στον έρωτα και θα πει τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδάκι μου, να πάρουμε τις θετικές περιπτώσεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, εννοείται, και κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά θετικά, τα οποία εμάς όμως μας κάνουν weird. Της τώρα τι είναι αυτό, αυτό είναι κανονικό, ή θα μου βγάλει καμιά τρέλα από πίσω, κάτι κρύβεται εκεί πέρα. Κάτι που μου έρχεται πρώτο-πρώτο εμένα ως green flag είναι καταπληκτικό, το χιούμορ. Το χιούμορ. Όχι μόνο ένα αστείο αυτό να καμώνεται το χαχαχα, το να γελάσει εσύ μαζί του. Το χιούμορ είναι κάτι το οποίο δεν διαφημίζεται ακριβώς. Προκύπτει. Λες, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δηλαδή, προκύπτει. Αλλιώς είναι προσπάθεια. Αυτό που δεν αντέχω εγώ, υπερβολική προσπάθεια να δείξω, να φανώ, ότι είναι έξυπνος, ότι έχει χιούμορ. Αυτό, από εδώ, από εκεί, ναι. Αυτά είναι λιγάκι, ανεβάσαμε μια παράσταση έτσι όπως. Όχι, το πραγματικό χιούμορ που το καταλαβαίνεις από την πρώτη φορά που τον βλέπεις τον άλλον. Γιατί όταν γελάς με τον άλλον, παιδιά, έχεις την ίδια συχνότητα. Σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα βλέπετε με τον ίδιο τρόπο ή με την ίδια αισθητική, είναι θέμα το χιούμορ, βέβαια, γιατί μετά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι μπαλαφάρα. Εν πάση περιπτώσει, και άλλα θετικά green flags, να πω πια, ας πούμε, συνέπεια. Συνέπεια σε αυτό που λέει και σε αυτό που κάνει. Δεν χρειάζεται τώρα να φοβηθείς εσύ, ότι θυμάται την επέτειο, δεν θα κάνει τίποτα. Να πάρω κάτι να κάνω και εγώ να περιμένω. Όλα αυτά. Πάω να πει ότι κάπως δεν είμαστε σίγουροι για τον άλλον. Αλλά η συνέπεια, όταν δίνουμε ραντεβού, τα δε ώρα είναι εκεί. Όταν σου λέει θα κάνω αυτό, το έκανε. Ότι δεν ξεχνάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αν είναι μια σχέση που είναι προχωρημένη και ζεις με τον άλλον, ας πούμε. Και πρέπει κάπως να συνοηθείς, μοιράζεις δουλειές ή κάνεις πράγματα. Η συνέπεια σαν άνθρωπος είναι γενική. Δεν είναι είμαι συνεπής στα ραντεβού μου, σε όλα τα άλλα δεν είμαι. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Η επικοινωνία. Ποια επικοινωνία έχει γίνει green flag και πιο green ακόμα είναι ήρεμη επικοινωνία. Γιατί πια την επικοινωνία την ψάχνουμε με το φακό, ας πούμε. Δεν γίνεται. Περισσότεροι άνθρωποι δεν επικοινωνούν, δεν συνδέονται, δεν. Εντάξει, είναι η τάση. Όλα κλείνουν και πολύ γρήγορα. Αλλά το να βρεις έναν άνθρωπο να μπορεί να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει σε ένα επίπεδο κανονικό, ανθρώπινο, και στην πρώτη αναποδιά να μην βάζει τις φωνές και να ορίεται, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι μεγάλο green flag. Αυτό βέβαια δεν θα το δεις στο πρώτο ραντεβού. Αυτά θα τα δεις στην πορεία. Όταν θα έχεις πάθει λαλά στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ένα μήνα, στην πορεία μετά θα δεις υπάρχουν αυτά. Στη διάρκεια της σχέσης εννοώ. Γιατί όλα καλά είναι στα πρώτα ραντεβού. Στη ζωή μετέπειτα, όπως εξελίσσεται, έρχεται κανένα green flag. Ή όλα τα είδες μαζεμένα ως το θέατρο της Δευτέρας, τη μέρα που βγήκες δηλαδή με τον άνθρωπο, τις τρία πρώτα ραντεβού. Μέχρι εκεί πάει υποκριτική, μετά βαριούνται. Είμαι η Μαρία Σολόμου και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου. Να, στο δρόμο είμαστε, 89,8, και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
3: Αγγελική.
0: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
3: Κομμότρια.
2: Ωραία, θα το έλεγα.
0: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
2: Γιατί τσαχπίνα?
3: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
4: Τέτοια μου κάνετε και θα σφυρίσω το μαλλί.
2: Και θα
4: έρθω. Και θα έρθω.
0: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
3: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
2: Κάνεις και εμφύτευση?
4: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
2: Θα μπεις μέσα έτσι?
4: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Α4 τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
0: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
24: Επιστρέψαμε ρε παιδιά, εδώ είμαστε πάλι. Δρόμος 89,8, μηνύματα βλέπω και θα τα διαβάσω. Η αρετή φυσικά. Το green flag για μένα είναι να μην σε κάνει να νιώθεις ότι ζητάς πολλά. Όταν απλά ζητάς τα βασικά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να ζητάς τα βασικά εννοείται, ας πούμε, και ο άλλος λέει, πω, να μην είναι τίποτα αυτονόητο. Όταν ζεις με έναν άνθρωπο ή όταν είσαι σε μια σχέση, ρε παιδάκι μου, έχεις κάποιες απαιτήσεις και η μία μεριά και η άλλη μεριά. Κάποια υποτιθέμενα λογικά πράγματα τα οποία ζητάς από μία σχέση. Δεν είναι απαίτηση. Αλλιώς δεν είναι σχέση, ε. Αν δεν ζητάς τίποτα και δεν εννοείται τίποτα. Μην μπερδευτεί κανείς. Σάρα, το πιο σημαντικό green flag είναι να ξέρει να ακούει. Και αυτό το καταλαβαίνεις από το πρώτο ραντεβού. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις από το πρώτο ραντεβού. Γιατί μπορεί να συμβούν πολλά στο πρώτο ραντεβού. Να ξέρει να ακούει καλά, είναι αδιάφορο, το καταλαβαίνεις. Αλλά κάνει τον καλό σε όλα. Θα καμώνετε ότι κακούει κιόλας. Α, στα πρώτα ραντεβού, παιδιά, μην βγάλετε γρήγορα συμπεράσματα. Πραγματικά. Κρατάτε ένα μικρό καλάθι πρώτα, έτσι κανένα δύο εβδομάδες. Περιμένετε με παρακάτω. Ο Γιάννης. Το green flag μου είναι απλό. Όταν με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να παίζω ρόλο, χωρίς να προσέχω τι λέω. Ποτέ. Θεωρείτε ότι γίνεται αυτό? Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Σε διαλέγουν για κάποιο λόγο. Για την προσωπικότητά σου, γιατί αυτό ή εκείνο, γιατί σε έχουν συναστραφεί, φερρυπίνει, γιατί σε έχουν δει απλά μόνο στο Instagram. Άρα για την εμφάνισή σου ή το ωραίο σώμα σου, εν πάση περιπτώσει. Και στην πορεία, ας πούμε, λέω: δεν μου αρέσει. Εντάξει, θα την αλλάξω. Ή θα τον αλλάξω. Βρε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας, σας παρακαλώ, να παίξω ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι έχω στριμωχτεί για να βολευτώ κάπου μικρά. Σε μικρούς χώρους. Έχω στριμωχτεί αρκετές φορές. Στην πορεία καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι απλά τα πράγματα. Τι γίνεται όταν η σχέση έχει ήδη αρχίσει? Ποια είναι τα green flags που σου λένε ότι είσαι στο σωστό μέρος με το σωστό άνθρωπο? Αυτά είναι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, παιδιά, μην ξεχνάμε τον καφέ και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
14: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
0: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
0: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό και σήμερα το σκηνικό στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.
9: Η πολυκατοικία της Μαρίας.

54301 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Green flag σου λέει, green flag θα πούμε. Ας μπούμε λίγο πιο βαθιά, όπως μας πρέπει, γιατί άλλο να βλέπεις green flag στην αρχή και άλλο να βλέπεις τα μέσα της σχέσης, την καθημερινότητα, στις δύσκολες στιγμές. Εκεί φαίνεται η αλήθεια. Εκεί καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος δίπλα σου είναι πραγματικά εκεί. Όχι μόνο όταν όλα είναι super party, party, party, αλλά και όταν δεν είναι super, παιδιά. Θα μιλήσουμε τώρα για εκείνα τα σημάδια που σου επιβεβαιώνουν ότι είσαι στο σωστό μέρος, με το σωστό άνθρωπο. Παναγία μου, να τα βρούμε αυτά τα σημάδια, να ξέρουμε τι μας γίνεται και να τα δούμε. Να τα δούμε. Γιατί μερικές φορές τα χάνουμε, όπως τα red flags, χάνουμε και τα green. Μην χάσουμε τώρα τα green. Στείλτε μου μηνύματα, παρακαλώ. Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Τώρα να πω και εγώ τώρα να πω το στραβό μου. Δεν μπορώ να μην το πω το στραβό μου, παιδιά. Τα green flags. Okay, ωραία είναι. Είναι και λίγο υποκειμενικά, να το πούμε αυτό. Αυτό που για τον έναν είναι ιδανικό, για τον άλλον μπορεί να είναι βαρετό. Κάποιος βλέπει green flag, το ότι η σχέση του είναι ήρεμη, χωρίς εντάσεις, χωρίς δράματα, και ο άλλος που το ακούει αυτό σκέφτεται Χριστός και η Παναγία. Και το πάθος που πήγε. Και η ένταση που πήγε. Τα green flags πρέπει να κουμπώνουν και στην προσωπικότητα του καθενός. Δεν είναι για όλους τα ίδια. Δεν τα αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ίδια. Θέλει συζήτηση αυτό. Περιμένετε λίγο, επανέρχομαι.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επέστρεψα, εδώ είμαι, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας, κουνάει σημαίες πράσινες. Μιλάμε για τα green flags μέσα στη σχέση αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε κάποια, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω κι όλο σε αυτή τη ζωή ή μήπως τα ξέρω. Η συναισθηματική ωριμότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το καταλάβεις στην πορεία, το καταλάβεις day one, ούτε month one. Στην πορεία, δεύτερο, τρίτο μήνα προς τα εκεί. Ας πούμε τσακώνεσαι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις γιατί είσαι αναστατωμένη, σαν να του λύνεις εξίσωση, λέει κατάλαβα, έκανα λάθος. Υπάρχει μια ευφυΐα συναισθηματική που όλοι την έχουμε, κάποιοι δεν την εξασκούμε, κάνουμε τους βλάκες, τους χαζούς, ότι δεν κατάλαβα, τι έχεις, για να ακουστεί και αυτή η διάσημη ατάκα, τι έχεις, τίποτα. Πώς τίποτα, μα τι έχεις όμως, τι είναι αυτό το τι έχεις, τι ρωτάς, ξέρεις τι έχω. Εκτός αν είσαι τελείως κουτός άνθρωπος, γιατί όταν μια γυναίκα συνήθως θυμώνει με κάτι, ξέρει ο άλλος γιατί έχει θυμώσει. Ξέρει, απλά κάνει το κουνάβι. Μιλάμε για καμία διάθεση. Θες να τις σκαπουλάρεις. Θες να κάνεις τον ανίδεο. Αχ, δεν το κατάλαβα. Αντί να πάρεις, ας πούμε, και να πεις ναι, έκανα λάθος. Sorry, το κατάλαβα. Δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα που σε βλέπω έτσι, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει αντεπίθεση. Δεν υπάρχει σιωπηλή τιμωρία του. Δεν σου μιλάω μες στο σπίτι τρεις μέρες πάνω κάτω. Χωρίς να κοιμηθεί σε διαφορετικά κρεβάτια. Παιδιά, αυτό είναι όνειρο. Να καταλαβαίνουν ένας τον άλλον και να μιλάνε. Και να υπάρχει μια ευφυΐα συναισθηματική, μια ενσυναίσθηση. Ένα κάτι, ρε παιδάκι μου. Εδώ εμείς κάνουμε. Μόνο που δεν λύνουμε. Quiz. Μάντεψε. Ξεκάθαρος. Αυτό που λες αυτό είναι. Να μην μαντεύεις τώρα τι σκέφτεται ο άλλος. Αυτό το τι έχεις πάλι να το. Έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να κάνουμε τους detective μέσα στη σχέση μας. Πράγμα που το συχαίνομαι, αλλά βλέπω όλο και περισσότερες γυναίκες να το κάνουν. Και να σας πω κάτι, το κάνουμε φοβερή επιτυχία. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, έχω τρομάξει με τις γυναίκες τελευταία. Πώς κυνηγάνε και τα βρίσκουν όλα και τα μαθαίνουν όλα, δεν καταλαβαίνετε. Δεν το κάνουν οι άντρες αυτό. Και αν το κάνουν, το κάνουν κουτά. Δηλαδή σε κανένα δυο περιπτώσεις που μου έχουν ψάξει, ας πούμε, γιατί Instagramικά και τα λοιπά, έχουν καταλάβει άλλα ντάλα. Οι άντρες φοβούνται πολύ περισσότερο. Εμείς έχουμε ενστίκτο. Οι άντρες φοβούνται, εμείς λειτουργούμε περισσότερο με το ενστίκτο. Οπότε οι γυναίκες βάσει ενστίκτου πάνε και ζουζουνίζουν αριστερά-δεξιά και βρίσκουν. Άμα πρέπει εγώ να κάνω το detective για το τι νιώθεις, γιατί σε τι φάση είμαστε. Ναι, αλλά τα έχουμε, δεν τα έχουμε. Είμαστε, δεν είμαστε. Όλα αυτά τα ακαθόριστα πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτάνει η σχέση να είναι στον ένα χρόνο και να μην ξέρει ο άλλος αν έχει σχέση ουσιαστική ή όχι, ή αν κοροϊδευόμαστε. Αυτά φαίνονται από την αρχή. Άσχετα τι υπόνονται μεταξύ των ανθρώπων, φαίνεται το πράγμα από την αρχή. Αν είναι μούφα και θα κάτσει εκεί στη μούφα μέχρι να βρει κάτι πιο ενδιαφέρον, έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε κάποιον ή να νομίζουμε ότι αυτόν τον κάποιον θα τον αλλάξουμε. Όχι, παιδιά, εκεί πρέπει να φύγουμε κατευθείαν. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος αυτό που λέει, αυτό και να εννοεί. Επίσης, αυτό τώρα μπορεί να το ερμηνεύσουμε με 1500 τρόπους. Δηλαδή, βρίσκουμε έναν άνθρωπο που απλά μας θέλει και μας το δείχνει. Και αρχίζει να σου φαίνεται ύποπτο, ρε παιδάκι μου. Λέει, δεν είναι δυνατόν, αφού ξέρω τι γίνεται τριγύρω, αυτό τι είναι, με κοροϊδεύει. Και αρχίζει να ψάχνει, να βρει κάτι για να επιβεβαιώσει την προβολή που κάνει στον άλλον. Μερικές φορές, παιδιά, υπάρχουν τέτοια, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, πώς να σας πω, έχω βρει κανένα δυο στη ζωή αυτή. Ξεκάθαρους και είναι εκεί γιατί γουστάρουνε. Αλλά έχουμε φάει τόση μούτζα και φτισούκλα από τριγύρω που λέμε ότι όλοι είναι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι η πλειοψηφία βέβαια. Υπάρχει πολύ τέτοιο πράγμα, τρεντάρει πολύ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Σας το υπόσχομαι, υπάρχουν και άλλοι. Να είναι υποστηρικτικός στα βήματά σου, στη ζωή σου, στην καριέρα σου. Να σε βοηθάει. Να χαίρεται με τις επιτυχίες σου. Όχι τυπικά να σου στείλει λουλούδια μπράβο, συγχαρητήρια στην πρεμιέρα. Εντάξει, είναι μια κίνηση κι αυτή. Γιατί αν σου στείλουν και όλοι φίλοι και δεν σου στείλει αυτός, μετά λες ρε εσύ, κατάλαβες λίγο, σε πιάνει. αλλά να σε ρωτήσει πώς πήγε αυτό, πώς πήγε τ' άλλο, τι είχες να κάνεις, είχες κάποιο διαγώνισμα, είχες κάτι εξετάσεις, είχες να πας κάπου, έφτασες καλά, έκανε. Το ενδιαφέρον, το οποίο ενδιαφέρον δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο. Γιατί υπάρχει και αυτό. Με το που φεύγεις, θα ξεμητήσεις, αρχίζει ο έλεγχος. Βάλε κάμερα να δω που είσαι. Φτάσεις τώρα, τι κάνετε εκεί. Όλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Το ενδιαφέρον είναι άλλο. Και πραγματικά, ότι όταν χαίρεται με τις χαρές σου, για τις στεναχώριες, όλοι είναι δίπλα. Και λες, πω, ναι, ναι, ναι, θα σε στηρίξω. Στις χαρές, μεγάλο θέμα. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Παιδιά, μην κουνηθούμε καθόλου, Σας θέλω στη θέση σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ήτανε οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα έχουν στο ίδιο μέρος χορέψει τζεμπεκιά.
3: Ο Γκλέτσος ήταν.
4: Όχι.
2: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος?
4: Γιατί είναι το πιο διάσημο τζεμπέκι της Ελλάδας.
3: Βέβαια, ρε.
2: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήτανε.
3: Μια στιγμή. Μπισμπίκης, Γκλέτσος, άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο υπερετικό, θα έλεγα.
2: Ποιο είναι το υπερετικό?
3: Του Μπισμπίκη.
2: Α, του Μπισμπίκη.
3: Δεν είναι λίγο λίμνη των κύκνων? Είναι διαφορετικό στυλ.
4: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
3: Στην υγειά μα.
4: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
3: Χτυπάει το πόδι
4: και
3: κάτω.
4: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
3: Δεν υπάρχει.
4: Είναι συγκλονιστικό.
3: Είναι μοναδικό.
4: Είναι συγκλονιστικό.
2: Χορεύει ωραία ζεμπέκικο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
7: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
8: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
7: Αυτό είναι το Welcome to L World.
8: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
18: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
17: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
18: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
19: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω. Να είμαστε εδώ, είμαστε παιδιά. Επιστρέψαμε με μηνύματα για να δω τι λέτε. Μάριος, όταν διαφωνείτε και δεν γίνεται δικαστήριο, ναι, δεν χρειάζεται να με πείσει, δεν χρειάζεται να με κερδίσει. Απλά λέμε τις απόψεις μας και συνεχίζουμε. Βέβαια. Βέβαια. Χωρίς φωνές, χωρίς θυμό. Φοβερό. Δήμητρα, green flag είναι να τα πηγαίνει καλά με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Γιατί είχα σχέση που λίγο-λίγο με απομάκρυνε από όλους. Βέβαια, μπορεί να θέλει να σε απομακρύνει. Αλλά δεν σημαίνει, κοίταξε να δεις, να τα πηγαίνει καλά με τους φίλους είναι βασικό, αν πρόκειται να κάνετε όλοι μαζί παρέα. Με τους γονείς σου να είναι τυπικός και κανονικός. Το να τα πηγαίνει καλά δεν είναι απαραίτητο καθόλου, αλλά να είναι ένας άνθρωπος ευγενής που μπορεί να σταθεί και να. Το να βαριέται τους γονείς σου είναι το πιο λογικό. Το να μην θέλει να βγαίνετε κάθε τρεις και δύο με τη μαμά και τον μπαμπά και τα ξαδέρφια και δεν είναι πάρα πολύ λογικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω και αυτή την πίεση λιγάκι να σου γνωρίσω τους γονείς μου. Δεν την καταλαβαίνω ή πότε θα γνωρίσω τους γονείς σου. Τι είναι αυτό? Εγώ δηλαδή έχω πολύ αργά και ίσως και ποτέ δεν ήθελα να γνωρίσουν οι συντροφοί μου κανέναν. Κανέναν, για κανέναν, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Θα πάρω από κάποιον άδεια. Τι είναι αυτό? Να ξέρει η μαμά και ο μπαμπάς, ας πούμε, με ποιον βγαίνεις. Ναι, στα 40. Αν πεις είναι μία και οι γονείς θέλουν κάπως, ναι, οκ. Okay. Το να θέλω εγώ να σου γνωρίσω τους γονείς είναι η αποπίεση των γονιών ή για να επισημοποιήσουμε κάτι. Το οποίο εμένα, και αυτό μου φαίνεται, είδες, ένα green flag που να θέλει ο άλλος να σου γνωρίσει τους γονείς του, να μην έχει πρόβλημα και συνέχεις. Το έχω ζήσει και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ντανάη, τα γόρι μου τα πάει πολύ καλά με τα παιδιά. Κάθε φορά που το βλέπω, σκέφτομαι. Αυτή η ευαισθησία είναι που με έκανε τον ερωτή. Α, ωραίο. Ωραίο θα πω. Εγώ ξέρεις πως θα τα άκουγα. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί. ας πούμε. Το ξέρα πάντα. Έκανα το παιδί μου, τελείωσε. Οι επόμενοι που ήθελαν όλοι παιδιά, ήξερα ότι κάποια στιγμή θα τους αφήσω να πάνε στο καλό. Εννοείται. Αυτό για μένα είναι red flag. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ζήσω, αλλά δεν ξέρω πότε θα πρέπει να σταματήσει. Και ποιος το σταματάει, αυτός ή εσύ. Αφήστε τα, έχω ακούσει τρελές ιστορίες τέτοιες για παιδιά και οικογένειες. Teaser. Τελικά είναι όλα τα λεγόμενα green flags όντως green flags. Ή μήπως κάποια από αυτά κρύβουν κάτι τελείως διαφορετικό. Για να δούμε μυστήριο εδώ πέρα υπάρχει. Ανοίγουμε λοιπόν σε λίγο μία συζήτηση που σίγουρα θα διχάσει. Περιμένετε να δείτε, εγώ θα σας διχάσω. Εγώ που θα πω την αρνητήλα, περιμένετε.

0: κανείς.
1: Άκου τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ένα παιδί διασχίζει τη διάβαση για να πάει στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ένας ποδηλάτης κινείται στο πλάι του δρόμου, προσπαθώντας να αποφύγει τα αυτοκίνητα. Και οι δυο τους είναι ευάλωτοι.
2: Ένα λάθος του οδηγού, ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας, μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Οι πεζίκοι ποδηλάτες δεν έχουν αμάξωμα να τους προστατεύσει. Η μόνη τους ασπίδα είναι η υπευθυνότητα των οδηγών και η σωστή υποδομή της πολιτείας.
1: Διαβάσεις, φωτεινοί σηματοδότες, ποδηλατόδρομοι, αλλά και παιδεία αλληλοσεβασμού κάνουν τη διαφορά. Η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο των οδηγών.
2: Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου που κινείται στο δρόμο, είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο. Γιατί κάθε ζωή μετράει, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετακίνησης.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην στο σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: ξινόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Η

Μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: στο λαιμό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Να βάλουμε λίγο το μικροσκόπιο τα λεγόμενα green flags στις σχέσεις και να αναρωτηθούμε αν τελικά είναι ξεκάθαρο όσο νομίζουμε. Υπάρχουν συμπεριφορές που για κάποιους αποτελούν μια ένδειξη, ρε παιδί μου, εμπιστοσύνης, ωριμότητας, υγιούς επικοινωνίας, ενώ για άλλους μπορεί να ερμηνεύονται τελείως διαφορετικά. Πόσο αντικειμενικά τώρα είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε έναν σύντροφο? Είναι για όλους τα ίδια? Τι θες εσύ από τον σύντροφό σου, τι θέλω εγώ? Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές, μπορεί να ταυτίζονται. Τα green flags είναι καθολικά, ας πούμε, ή εξαρτώνται από τις προσωπικές εμπειρίες, τις προσδοκίες, από τα όρια του καθένα, τι θέλω σε αυτή τη φάση? Πολλά, Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κοιτάξτε τώρα, αυτό που έχουμε γεμίσει με όρους στη ζωή μας και ειδικά στις σχέσεις μας και είναι όλα, τα έχουμε, έχει τίτλους. Κάθε κεφάλαιο πάμε και με ένα τίτλο για να ξέρουμε τι λέμε. Από τη μία καλό, από την άλλη ok, green flag, red flags, λες και σχέσεις είναι τεστ πολλαπλών επιλογών. Μπορεί και να είναι βέβαια. Στην πραγματικότητα τα ίδια πράγματα που για κάποιον είναι σημάδι αρνητικό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι θετικό. Πάμε να δούμε. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν κανόνες ή γενικώς υπάρχουν κάτι σημαίες. Και εμείς τους βάζουμε το χρώμα που μας ταιριάζει. Γιατί ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Τι είπα να πει κανονικό. Δεν έχω καταλάβει ακόμη. Μάλλον δεν θα καταλάβω. Θα με πάρουν τα χρόνια που δεν με έχουν πάρει και τελικά δεν θα έχω καταλάβει τι είναι κανονική σχέση, τι θεωρείται κανονικό. Κανονικό θεωρείται κάτι που συμφωνούν δύο άνθρωποι. Οπότε δεν μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι να λέμε «Α, καλέ, αυτό είναι θετικό» και να σου λέει «Όχι, δεν το θέλω, το βλέπω red flag». Απόλυτα λογικό.

0: νύχτα. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, μαζευτείτε παιδιά. Το έχουμε, red flags versus green, όχι green θα πούμε μόνο. Ναι, αλλά υπό την έννοια ότι πώς το διαβάζει ο καθένας μας. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τις παραξενιές του, τα θετικά του, τα αρνητικά του. Και για τον ο άλλος τον διαβάζει όπως τον συμφέρει. Γιατί πάρα πολλές φορές λέμε ότι αυτό που βλέπεις στην αρχή ως χαρατωμένο τελικά είναι το τεράστιο green flag. Red flag, συγγνώμη, πω. Τα χάσα κι εγώ με τα χρώματα. Βλέπεις ότι έχει κάνει κάτι και λες, έλα μου, εντάξει, χαρατωμένο είναι αυτό, δεν με πειράζει. Και στο τέλος είναι ένα τέρας. Γιατί στην αρχή το είδες green και μετά κατάλαβες ότι είναι red. Οπότε ο καθένας διαβάζει όπως θέλει. Και αν βάλουμε και μέσα στην εξίσωση ότι τα πρώτα ραντεβού μην τα πιάνετε καθόλου, θα σας δείξει το πρόσωπό του παρακάτω. Μην έχετε κλείσει τις κατηγορίες ακόμα, έχουμε να προσθέσουμε πράγματα. Έχω τη ζήλια. Τη ζήλια είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή λες, λίγη ζήλια όμως έτσι πρέπει να υπάρχει, ρε παιδάκι μου, στη σχέση. Και σου λέω, άλλος, α, ζηλεύει, είναι παρανοϊκός. Όχι, δεν θέλω καθόλου. Ναι, δεν με ζηλεύει, άρα δεν ενδιαφέρεται για μένα. Παρούμε όμως μια απόφαση. Είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν θέλει την ακραία ζήλια, την παθολογική, αυτή που ψάχνεις, που κυνηγάς, που γίνεσαι τρελός χωρίς λόγο, που ακολουθείς, που ψάχνεις κινητά. Επειδή το έχω ζήσει και αυτό, μα τι δεν έχω ζήσει πια. Σας λέω ότι δεν είναι υγιές καθόλου, αλλά σε αυτή τη φάση μπορεί να μπερδευτούμε και να πούμε, αχ, ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Καλέ, όχι, είναι άρρωστος ο άνθρωπος, πρέπει να νοσηλευτεί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Σας λέω τώρα για υπερβολές όμως, για υπερβολές. Όχι το απλό ότι κάτι άκουσα, κάτι μου είπανε, κάτι είδα. Ποιος ήταν αυτός, δεν τον έχω ξαναδεί ή κάτι τέτοιο. Ούτε αυτό είναι απλό, είναι λίγο τσιμπημένο παραπάνω. Η ζήλια σημαίνει ένα πράγμα, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Το δεν σου έχω εμπιστοσύνη γιατί ξέρω πώς γίνονται αυτά. Γιατί ξέρω πώς γίνονται αυτά, γιατί τα κάνω. Είναι πάρα πολύ απλή η μαθηματική μου, ο μαθηματικός μου συλλογισμός. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από τη φύση τους ζηλεύουν γιατί είναι ανασφαλείς οι ίδιοι. Σου λένε, πω, αυτή σιγά μην με κοιτάξει. Και άντε, σε κοίταξε και λες, α, θεούλη μου τώρα, αυτή θα τρέχει αριστερά-δεξιά. Αυτός έχει πρόβλημα και συναισθηματική σύνδεση, έχει απ' όλα. Οπότε μόνο red βλέπω εδώ πέρα. Καταλάβατε. Ειλικρίνεια. Αρχίσαμε τώρα. Αυτό είναι. Μην το συζητήσουμε καλύτερα. Μιλάμε για κακή υποκριτική, κάποιοι κύριοι εκεί έξω και κυρίες. Οπωσδήποτε. Εμείς θα πάμε λίγο καλύτερα στην υποκριτική από τα αγόρια. Έχω αυτή την αίσθηση ότι βάζουμε και τον δράμα που είμαστε λίγο πιο δραματικές. Αλλά έχω δει και άντρες με δράμα. Κρίση πανικού, κλάματα. Δεν μπορώ, λόγια βαριά. Μπούρδες και ξεράσματα. Ειλικρίνεια. Όταν ο άλλος είναι καλός ηθοποιός ή έχει μάθει να ζει έτσι τη ζωή του, είναι πάρα πολύ εύκολο και να μην το παίρνει και κανείς προσωπικά. Δεν το έκανε σε μένα, το κάνει παντού. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Να σου πει την αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Τώρα, η αλήθεια έχει και κάποια όρια. Υπάρχουν και κάποια λευκά ψέματα. Κάπου κρύβεις κάτι. Αλλά δεν μιλάμε για υποκριτική της ζωής, δηλαδή να νομίζω ότι έχει σχέση και αυτός να είναι παντρεμένος με 5 παιδιά κάπου και να το κρύβει. Δεν μιλάω για τέτοια. Αυτό χρειάζεται να το ξέρεις. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται παρεξηγήσιμα σε εμάς. Οπότε δεν τα λένε. Τα οποία δεν είναι σίγουρο πια. Δεν μπορώ να πω ότι αυτά που δεν λένε που είναι λίγο παρεξηγήσιμα ή μπορεί να τα διαβάσει κι αλλιώς είναι 100% white lies. Γιατί το να κρατάς επαφή, ας πούμε, με μία πρώην σου και να στέλνετε μηνυματάκια και να κρύβεσαι από πίσω και μπορεί να μην είναι πονηρό. Έτσι, γιατί έχεις κρατήσει επαφή και δεν το ξέρει η νυν. Θα έπρεπε να είναι ενήμερη και μετά να βλέπει τι γίνεται. Αλλά αν το ανακαλύψει, που αυτά ξέρετε πως μαθεύονται, 3-2-1, τελείωσε. Τελείωσε. Μετά σε κατατάσσει αλλού. Και ανοίγει και αυτή την πόρτα να κάνει τα δικά της. Πιστέψτε με, και αυτά μου έχουν τύχει. Είναι περίεργο. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες προτιμούν να μην ξέρουν. Η άγνοια σώζει, παιδιά, ξέρετε τι ωραία που είναι. Ό,τι δεν ξέρω δεν έχει συμβεί. Σκασίλα μου. Αλλά συνήθως. Δεν την κρατάει για πολύ αυτό. Τα μαθαίνεις όλα κάποια στιγμή. Και εκεί λες, γιατί ρε ψεύτη. Υπάρχουν και άνθρωποι πραγματικά που δεν θέλουν να ξέρουν. Πραγματικά, που δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει ρε παιδί μου, μέχρι εκεί πάω. Δεν θέλω να ξέρω τις λεπτομέρειες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να μην θες να μάθεις αν ο άλλος σε κοροϊδεύει, σε κερατώνει, έχει διπλή ζωή, σου κρύβει κάτι. Δεν είναι ότι θες να μάθεις. Είναι ότι δεν πάει εκεί το μυαλό σου. Επιλέγεις να μην κοιτάς πράγματα τα οποία. Να ψάχνεις. Να μην ψάχνεις ενώ και τον άνθρωπο βαθύτερα. Επιλέγεις. Το έχω κάνει και αυτό. Έχω επιλέξει να μην ξέρω. Ξέρετε τι ώρα που ήμουνα. Δεν έκανα κάτι εντωμεταξύ αυτό, αλλά δεν ζήλευα. Δεν ήτανε. Δεν πήγαινε το μυαλό μου εκεί. Έχω κάνει και το άλλο. Που πήγαινε μόνο εκεί το μυαλό μου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά. Κατά συνθήκη είμαστε. Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά ειλικρίνεια για κάποιους είναι βασικό. Για κάποιους άλλους όχι, δεν χρειάζεται. Αν έκανες βλακεία και δεν έχει συνέχεια, δεν χρειάζεται να το ξέρω. Θέλει να περνάτε χώρια χρόνο. Καθένας με τους φίλους του. Τέλειο! Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε που πας, άντε πάλι. Ποιοι είναι αυτοί, εντάξει, ξέρω, ναι, αλλά δεν θέλω να βγαίνετε πολύ μαζί. Ή όχι, έλα εσύ μαζί με τους φίλους μου. Εγώ σε καλό με τους φίλους μου. Εσύ γιατί με καλό. Αρχίζουν αυτά. Το οποίο δεν ξέρω όταν τα ακούς, σου δίνω την ελευθερία αυτή. Αρχίζει από ένα σημείο και εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε κι εμείς αυτό το τρελό. Που άτι ωραία θα φαγούμε τις φίλες μου και λες, αν αρχίσει και να ρωτιέσαι, αυτό τι κάνει. Θα βγει ή θα μείνει σπίτι. Τι γίνεται, δεν ζηλεύει τελικά. Τελικά, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς το διαβάζει ο καθένας. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί, είναι ερωτευμένοι να πεις, είναι δεσμευμένοι και όχι situationship και μπούρδες σε σχέση και δεν έχει εμπιστοσύνη ένας τον άλλον, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αντίο. Μικρό διάλειμμα, παιδιά, σας παρακαλώ. Μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι πολύ σύντομα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
3: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις
4: έχει, έχει πεθάνει.
3: Έχει πεθάνει.
4: Το μαγειρέψαν.
3: Το μαγειρέψαν.
2: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
4: Ναι, σοβαρά.
3: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
2: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
4: Έτσι άκουσα. Το μαγειρέψαν. Επειδή
2: ήταν
3: τουλάχιστον έγινε με.
4: Ήταν πολύ έξυπνο.
3: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
4: Τα ποδοκρυθαράκι.
3: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
2: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
3: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό.
2: Καταλαβαίνει πόσο ύπουλο είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
3: Θα πω μια ιστορία.
2: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει χαχαχαχαχα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live.
5: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
14: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
17: πρέπει να είσαι έτοιμος.
18: Άκου το Αιγαίο.
19: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
22: Πάμε Cherry Park.
21: Ναι!
22: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
21: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
22: Cherry Park. The place of happiness.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το μέλλον.
22: Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη!
16: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
23: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
24: Χαρά στο πόνσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη.
10: Οκ!
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάνε να πει ζωή. Να είμαστε παιδιά! Τι γίνεται τώρα και άλλα μηνύματα για να τα δω. Παντελής, με τη γυναίκα μου έχουμε τελείως διαφορετικές παρέες και το θεωρούμε δώρο. Όταν γυρνάμε σπίτι μετά από βράδυ με τους φίλους έχουμε πράγματα να πούμε όνειρο. Χριστίνα, Μαρία, είχα σχέση που ήθελε να κάνουμε τα πάντα μαζί. Στην αρχή μου φαινόταν ρομαντικό, μετά από 6 μήνες με είχε κουράσει πάρα πολύ. Εννοείται. Βρήκα αυτό το γυμναστήριο, θα έρθω κι εγώ. Λες να πάμε να κάνω. Θέλω να κάνω μάθημα χορού. Α, κι εγώ. Θέλω να κάνω. Ανέβω το βουνό. Ξεκινάμε, παρέα. Καθίστε ρε, παιδιά, λιγάκι. Καθίστε λίγο ήσυχοι. Ο καθένας στην παρέα του. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Να ξέρεις ο ένας την παρέα του άλλου. Να έχετε βγει και 5-6 φορές. Να κάνετε ωραία παρέα. Και να επιλέγετε να βγαίνετε χωρία. Χωρίς να σκέφτεστε. Αν υπάρχει δεύτερη σκέψη εκεί πέρα, έχει τελειώσει η ιστορία. Χριστίνα, Μαρία, είχα σχέση που ήθελα να κάνουμε τα. Α, το είπα αυτό, ναι. Αναστασία, καλά κι εγώ. Για αυτούς που δεν ανεβάζουν ποτέ κοινές φωτογραφίες στα social media. Green flag ή red flag. Α, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο δεν είμαι τύπος των social και στο δεν θέλω να ξέρουν ότι είμαστε μαζί. Εννοείται, παιδιά. Εμένα μου έχουν τύχει. Όλα. Εγώ δεν είμαι τύπος που θέλω να ανεβάζω. Ανεβάζω στα πλαίσια της παρέας. Γιατί τα περισσότερα έχω να κάνω σχέση 150 χρόνια. Οπότε τότε δεν είχα Instagram. Θέλω να πω. Οπότε τελευταία χρόνια που είμαι πιο μοναχικός καβαλάρης, μπορεί να ανεβάσω και στα πλαίσια της σχέσης, της φιλικής σχέσης και κάποιες φιλικές που δεν είναι τελικά τόσο. Αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά ξέρω ζευγάρια που αποφασίζουν να μην βγάλουν μαζί φωτογραφίες στο Instagram. Είναι και τα δύο. Γιατί αυτός έχει κι άλλες, εννοείται, και κρύβεται, κάνει τον άνετο, αλλά κρύβεται. Ή εσύ δεν θες να εκτεθείς, γιατί αυτός είναι low. Δεν θες τώρα στο Instagram να διαφημίσεις, ας πούμε, αυτόν που τον έχεις, ας πούμε. Εντάξει, τον έχεις. Δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Επίσης, στο βωμό του Instagram πια, το να διαφημίσεις τη σχέση σου λίγο εμετός. Τελεία. Δεν διαφήμιση. Αν είναι μέσα στη ζωή σου ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή θα υπάρχει μια φωτογραφία από ένα τάξη από κάτι. Αυτά τα υπερβολικά. Δεν τα μπορώ. Αυτά όχι. Κρύψτε τα, παιδιά μου. Δεν πειράζει. Εκτός είναι ο γάμος σου πια. Βάλει τις φωτογραφίες. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ η ανάγκη. Μπορώ να ανεβάσω, ας πούμε, ένα post που να έχει 20 φωτογραφίες με 10 διαφορετικούς φίλους και μέσα να είναι και ο εραστής που λέμε. Η σχέση. Δεν είναι η ζωή μου με τον Κώστα. Για μένα. Τώρα τι να πω, παιδιά, περιορέξεως. I'm

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: κολλασμένα. Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, ελάτε. Ελάτε. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, η καθόλου ζήλια είναι green flag? Ναι, δείχνει εμπιστοσύνη, όχι, δείχνει αδιαφορία. Έλατε ρε, παιδιά. Καθόλου ζήλια, και αυτό ύποπτο μου φαίνεται. Απ' την άλλη, είναι ανακουφιστικό, γιατί έχω περάσει τον παθόν μου, τον τάραχο. Το καθόλου ζήλια, το πολύ ζήλια, όχι, το λογικό. Το λογικό δεν υπάρχει. Απλό. Υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, παιδιά. Όλα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, και το πολύ και το λίγο και το ενδιάμεσο. Τι να πω, παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω. Σας κάλυψα, δεν σας κάλυψα. Βρήκαμε κοινά, δεν βρήκαμε. Αυτό είναι. Αυτή ήταν η παρασκευούλα μας, παιδιά, και έχει πάει 7. Εγώ θέλω να σας αφήσω να πάτε στο σπίτι σας, να βάλετε τα ωραία σας, να κάνετε τα μπάνια και να βγείτε. Ωραιότατο cocktail night, παρασκευούλα. Και να σας πω κάτι, το Σαββατοκύριακο θα διάσει και πολύ, κάποιοι θα έχουν φύγει, θα γεμίσουν οι παραλιακές, δεν ξέρω, φύγετε. Υπάρχουν τόσο ωραία νησιά σε κοντινή απόσταση, έτσι και για μπάνιο. Ή εκτός, παιδιά, πιο γρήγορα θα κάνετε να πάτε Κόρινθο για μπάνιο, που λέει ο λόγος, παρά ξέρω εγώ παραλιακή. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή ήταν η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Ένα πολύ μεγάλο φιλί για Παρασκευή βράδυ, κάντε τρέλες. Και ραντεβού, παιδιά, Δευτερούλα, Εδώ είμαστε πάλι. Ξαναρχίζουμε τη βδομάδα, την πιάνουμε από την αρχή και νομίζω την ψιλοτελειώνουμε. Και όλες έχουμε 2, 1,5. Κάτι έχουμε. Κάπως φεύγει, φεύγει. Πάει και αυτό. Σας φιλώ πολύ. Ραντεβού τη Δευτέρα. Εδώ στο δρόμο, οπωσδήποτε. Όντε 9,8.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's. Μιμίκος Νάγκετς Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε βρε παιδιά, σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 19 ο μήνας, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, γιατί τα πράγματα είναι και σοβαρά, είναι και αστεία. Δεν είναι μερικές φορές κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως όντως να είναι σοβαρά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν, αλλά στην εφαρμογή τους ή στη διάθεσή τους να εφαρμοστούν είναι τόσο αστεία ή γελία που θέλετε να μπείτε σε μια διαδικασία να γελάσετε αντί να τα αντιμετωπίσετε σοβαρά. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν να γελάτε, να μην τα αντιμετωπίζετε σοβαρά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να πάρουμε την ανασούλα μας και ερχόμαστε με όλα αυτά που έχετε ζητήσει να ακούσουμε, να πούμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλά, βέβαια, να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία της Θεσσαλονίκης. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι, με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
3: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
4: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό, μην το.
3: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πως το ακούσεις.
4: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο.
2: Κορυφαίο μέσο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
4: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Σε ευχαριστώ πάρα
4: πολύ.
2: Χλαπάτσα το λένε. Δηλαδή
4: χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι.
2: Χλαπάτσα. Καλά, χλαπάτσα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα της θάλασσης.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
9: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Just. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε.
18: Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα.
20: Και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας λοιπόν και στον δρόμο 89,8, απόγευμα Παρασκευής, εδώ είμαστε, μένουμε και παραμένουμε και συνεχίζω να διαβάζω τα ωραία σας τα μηνύματα στο www.dromosfm.gr.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και όταν θες κάτι πολύ, λέει, το σύμπαν συνωμοτεί και όλα αυτά. Εγώ θα σου πω ότι μπορεί να μην συνωμοτεί το σύμπαν για να το πετύχεις, αλλά μπορεί να είναι η δική σου διάθεση, η δική σου προσπάθεια, τα δικά σου θέλω τέλος πάντων και η καλή σου ενέργεια, γιατί όχι, που να σε οδηγήσουν στο στόχο σου και στο αποτέλεσμα που εσύ θέλεις και κρίνεις ότι θα σου κάνει καλό. Οπότε όταν θέλετε κάτι πολύ, να το προσπαθείτε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
3: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
2: Αυτό είναι το Welcome to L World.
3: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Bad boy.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Άσε με γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της E-Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
16: Μπήκα σωστά.
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
19: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέει λόγια στο μικρόφωνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και κοίτα να δεις τώρα που έχουμε συναυλίες τις οποίες θέλω να πας και να περάσεις ωραία. Και να ξεκινήσω με τη συναυλία του Απών τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, δεν το κλείνουμε το όνομά του, 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Απών, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι γίνεται, γιατί θέλω να τα ξέρεις όλα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν.
17: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
18: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
17: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
19: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8 και αυτό το απόγευμα Παρασκευής θα μας πάει και βράδυ. Οπότε εδώ θα είμαστε παρέα, παιδιά. Παρέα θα την περάσουμε και την Παρασκευούλα μας. www.dromosfm.gr. Σας είπα σήμερα ότι είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Αν όχι, σας το λέω τώρα.

0: Αχ, τι ωραία και τι καλά. Και τι ωραία και τι καλά τα νέα από το WhatsApp που αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω από 30 ετών έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και συνεχίζουμε χωρίς φίλτρο. Ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας, κάντε το λέξεις και προτάσεις και στείλτε το στο www.dromosfm.gr. Άλλωστε εμείς καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ εδώ στη δική μας παρέα τα λέμε όλα, τα πάντα όμως, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας ενοχλεί, ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε να αλλάξει και ό,τι θέλουμε να μείνει το ίδιο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λέω ξανά, www.dromosfm.gr, είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

παιδί μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτές τις φορές που θέλεις να τα πεις και να τα πεις έξω από τα δόντια και να πεις, βρε παιδάκι μου, στους άλλους ανθρώπους που κάνουν χαζό πραγματάκια. Μα είναι αστείο αυτό που κάνεις. Και να συνεχίσεις τέλος πάντων να το βγάλεις όλο από μέσα σου. Μην το κάνετε πάντα. Μην το κάνετε με την έννοια, αν δεν έχετε απέναντί σας ανθρώπους που είναι straight ή τέλος πάντων έχουν καλή πρόθεση για εσάς, παίζει μεγάλο ρόλο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Βρείτε εσείς το σωστό χρόνο και το σωστό τρόπο να το κάνετε. Προτού όμως να έχετε διασφαλίσει αυτό που θα σας κάνει εσάς να νιώθετε πιο σίγουροι, που σημαίνει ανοίξτε τα ματάκια σας, υπάρχουν και έξω καλά πράγματα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Καλά μου τα λέτε, καλά τα διαβάζω στην αμφίδρομη επικοινωνία μας. Ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας, ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα. Λέω λοιπόν ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Οικογένεια Tour 2026, Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα,
1: χιλιάδες φωνές,
2: ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026, Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος, 89,8.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Παρέα στο δρόμο 89,8 για να χαλαρώνει η ψυχή μου. Αυτό είναι η δική σας παρέα. Η ψυχοθεραπεία μου, εμένα κάθε απόγευμα το βραδάκι, ό,τι και να συμβαίνει, μιλάω μαζί σας. Τα λέω έτσι ωραία, όχι ότι τα λέω ωραία, εννοώ ρε παιδί μου ότι αυτά που λέτε εσείς τα μεταφέρω και μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία, οπότε μια χαρά. Συνεχίστε παρακαλώ για λίγο ακόμα στο www.dromosfm.gr. Έχουμε λίγο χρόνο οι δυο μας.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αγάπη.

0: Αυτά και μετά άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα, στην ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, φυσικά στο δρόμο 89,8. Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο και όσοι μπορείτε, ρίξτε καμιά βουτιά να σας πάρει η θάλασσα όλες τις έγνοιες. Η Μιράνια Τραγόμαλου, δεν σας το είπα, και μέχρι τη Δευτέρα, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπη!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω.
12: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
10: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
17: Ποιος?
16: Δεν ξέρω.
17: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Έλα λοιπόν, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml. Τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
17: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Οκ! Okay.
18: Αυτό.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Να ζήσετε!
5: Σε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
11: Τι είναι αυτό, ρε?
12: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
14: 4.300.
15: Ούτε 5 που σου δίνω.
16: Ούτε
15: 6.
9: Κάσον τρας.
17: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Αγγελική.
2: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
3: Κομμότρια.
1: Ωραία, θα το έλεγα.
2: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
1: Γιατί τσαχπίνα?
3: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
4: Τέτοια μου κάνετε και θα ψηρίσω το μαλλί.
1: Και θα
4: έρθω. Και θα έρθω.
2: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
3: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
1: Κάνεις και εμφύτευση?
4: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
1: Θα μπεις μέσα έτσι?
4: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
10: Δευτέρα 4 Μαΐου.
11: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
10: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
12: Live, stay with me.
13: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.

Ζώνος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Ζώνος 89,8.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Θα θυμάστε τα red flags. Με αυτά δεν ασχολούμαστε μόνο. Ναι, υπάρχουν και κάποια άλλα που λέγονται green flags. Υπάρχουν, να καταλάβουμε, συνεννοούμαστε, τα πιάνουμε. Συνήθως λέμε μόνο, α, είδα αυτό, α, εκείνο. Είδα, δεν είδα και πολύ. Λίγο έκανα ότι καμώθηκα ότι βλέπω και το προσπέρασα. Γιατί τα red flags τα βλέπουμε όλοι και τα προσπερνάμε στα πρώτα ραντεβού, γιατί έτσι θέλουμε. Γιατί ελπίζουμε. Γιατί νομίζουμε. Γιατί λέει, άντε, συμπτωματικό είναι. Α, δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν και τα green flags.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο 89,8.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ΕΦΕ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: χασμένα.
1: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Η Αθήνα!

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μακριά.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.